Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Αφεύ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
2: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

95.2. Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: A gente fazendo aquela festa no...

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίτα Καλλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: τα μάνα.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος. Thank you.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στον Μπαχρέιν τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του γαλλικού πρακτορείου που βρίσκεται επί τόπου, λίγη ώρα αφού οι αρχές ενεργοποίησαν τις σιρήνες συναγερμού. Οι εκρήξεις ακούστηκαν αμέσως μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης πως θα ανταποδώσουν τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι αποθούν εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει το Ιράν ότι θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Μέσω Truth Social και πάνω από φωτογραφία, στην οποία διακρίνονται εγκατάσταση στην πόλη Σαμπχάρα, στις φλόγες και καπνοί που υψώνονται, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε ότι αυτά είναι αντίπεινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει θα είναι πολύ χειρότερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε για άλλη μια φορά αντιφατικά μηνύματα, λέγοντας από τη μια ότι η κατάπαυση του πυρός τελείωσε. Από την άλλη όμως διαβεβαίωσε ότι οι νέες εχθροπραξίες θα λάβουν τέλος πολύ γρήγορα και άφησε την πόρτα ανοιχτή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Τη σημασία που έχει η σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με το Κυπριακό αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαμηνέοντας προς την Άγκυρα ότι εάν υπάρξει ουσιαστική κίνηση από τον Τούρκο πρόεδρο για επανέναρξη των συνομιλιών, τότε θα ανταποκριθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλούσε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών και την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, κατά την οποία παρουσίασαν τα αποτελέσματα της εξάμηνης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Απαντώντας σε ερώτηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι είναι η πρώτη φορά που η Ένωση διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο στο Κυπριακό, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από τα συμπεράσματα του Απριλίου του 2024 όσο και από το διορισμό απεσταλμένου. Χαρακτήρισε επίσης σημαντικό γεγονός ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εκφράζεται προς τα Ηνωμένα Έθνη και την τουρκική κυβέρνηση, είναι ακριβώς ταυτόσιμη με τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι θα ενημερωθεί κατηδίαν για τη συνάντηση των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Τούρκο πρόεδρο από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στις 13 Ιουλίου στο Παρίσι, που θα παραστεί σε εκδηλώσεις για την επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης. Ψήφισμα σχετικά με τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου, τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τις τουρκικές δυνάμεις και τις συνέπειες για την ισότητα των φύλων, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 575 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 43 αποχές. Υπερψήφισαν όλοι οι Κύπροι ευρωβουλευτές, ενώ η συγγήτρια του φακέλου είναι η ευρωβουλευτής Ελεονόρα Μελέτη. Στο κείμενο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει τη στρατιωτική εισβολή της Δημοκρατίας της Τουρκίας και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία χαρακτηρίζει σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εμπόδιο στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Το ψήφισμα καταδικάζει επίσης τις συνέπειες της εισβολής για τις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου περιλαμβανομένης σεξουαλικής βίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι η Τουρκία εξακολουθεί να φέρει ευθύνη βάσει του διεθνούς δικαίου για παραβιάσεις που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά την εισβολή του 1974. Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι η ευθύνη αυτή συνεπάγεται υποχρέωση για πλήρη επανόρθωση προς τα θύματα. Ιστορική ανορθογραφία, το Casus Belli, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, για να προσθέσει ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, αλλά και έμφαση στον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στην νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας του ΝΑΤΟ, περιείχαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο των τοποθετήσεών του βρέθηκαν το κάζους μπέλι της Τουρκίας, η προοπτική απόκτησης μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας, αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιλαμβάνονται πλήρως ελληνικές θέσεις, για να προσθέσει ότι η ύπαρξη του κάζους μπέλι δεν συνάδει με το κλίμα συνεργασίας που επιδιώκεται στο ΝΑΤΟ. Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος στα Ερντογάν για το ενδεχόμενο απόκτηση των μαχητικών F-35 μετά τις συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε συνέντευξη τύπου κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θετική άποψη σχετικά με αυτό το ενδεχόμενο και ότι αποχώρησε ευχαριστημένος από τη συνάντησή τους. Απορρίπτοντας την αντίθεση του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Τουρκία, ο Ερντογάν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε λάθος εκφράζοντας την αντίθεσή του για το θέμα. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ακόμη ότι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αυπήγηση πολεμικών πλοίων όπως φρεγατών, κορβετών και υποβρυχίων. Στο Παρίσι λαμβάνονται αυξημένα μέτρα ασφάλειας εν ώψη του προημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο, που θα διεξαχθεί σήμερα στη Βοστόνη. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία του Παρισιού προετοιμάζεται για την αναμέτρηση, ενώ έχει δοθεί εντολή που επιτρέπει τη χρήση αστυνομικών drones για βιντεοσκόπηση σε δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Στόχος είναι ο ταχύτερος εντοπισμός πιθανών περιστατικών, όπως είχε συμβεί μετά τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο το Δεκέμβριο του 2022, όταν έγιναν 266 συλλήψεις, εκ των οποίων 167 στο Παρίσι. Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα ηλίσια πεδία κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι αρχές διέταξαν επίσης το κλείσιμο αρκετών σταθμών του μετρό. Πρόσθετη χρηματοδότηση 4.850.000 ευρώ για τις αποζημιώσεις των πληγέντων παραγωγών σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Συνολικά θα διατεθούν 39 εκατομμύρια ευρώ για το κτηνοτροφικό κόσμο, δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Συνολικά 52 πρόσωπα συνελήφθησαν χθες σε επαρχίες Λάρνακας και Πάφου για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο επιχείρησης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από την αστυνομία και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης για πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και της παράνομης απασχόλησης. Για 24 από τους συλληφθέντες βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες επαναπατρισμού, ενώ οι ίδιες διαδικασίες θα ακολουθούν και για τους υπόλοιπους.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας των ΕΟΑ αναλώθηκαν για να στηθούν οι οργανισμοί και να στελεχωθούν με το απαραίτητο προσωπικό, υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Φυτοκοπίτης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 2 χρόνων λειτουργίας των νέων οργανισμών, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Φυτοκοπίτης τόνισε ότι για τον ΕΟΑ Πάφου η κατάσταση ήταν ακόμη πιο δύσκολη, διότι δεν προϋπήρχε Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας και αυτό, πρόσθεσε, συνέπεσε με τις πιεστικές ανάγκες που προκάλεσε η καταστροφή από πυρκαγιά της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια και η διαρροή του νερού από το φράγμα του Μαυροκόλυμπου. Ακόμα και σήμερα, συνέχισε ο κ. Σπιτοκοπίτης, στον οργανισμό γίνονται προσλήψεις κυρίως από την αρχή αδειοδότησης και το τμήμα εδατοπρομήθειας. Όλα αυτά, είπε, θα έπρεπε να είχαν γίνει για τα 2 χρόνια που δόθηκε η παράταση για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Δυστυχώς κατέληξε, δεν είχε γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για να μπορούν οι οργανισμοί να ανταποκριθούν στο ρόλο και τα καθήκοντά τους. Ως παράδειγμα της ανετοιμότητας, ο κ. Πτωκοπίδης ανέφερε το ίδιο. Στο πρώτο διάστημα της Προεδρίας, στον οργανισμό δεν είχε ούτε γραφείο. Αγέλες αδέσποτων σκυλιών κατασπαράζουν εκατοντάδες μικρά αγρινά στο δάσος της Πάφου, ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο εκπρόσωπος τύπου του Τμήματος Δασών Γλαύκος Κυριάκου, τονίζοντας ότι αυτό αποδεικνύεται και μέσα από εικόνες καμερών που έχουν εγκαταστήσει τόσο το Τμήμα Δασών αλλά και η Υπηρεσία Θύρας για παρακολούθηση του πληθυσμού των αγρινών. Ήδη, όπως ανέφερε, με πρωτοβουλία του Διευθυντή του Τμήματος Δασών, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων τμήματων με στόχο τη διαμόρφωση πλαισίου διαχείρισης των περιστατικών με βάση την νομοθεσία και τις αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου φορέα. Όπως επεσήμανε ο κ. Κυριάκου, το ζήτημα αφορά όχι μόνο την προστασία της άγριας πανίδας, αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων, καθώς και τη δημόσια υγεία, αφού έχει αποδειχθεί από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες ότι μολυσματικές ασθένειες όπως ο εχινόκοκκος έχει μεταφερθεί από αγέλες αδέσποτων σκυλιών από τις κατεχόμενες περιοχές. Τα σοβαρά προβλήματα των σχολικών υποδομών που αντιμετωπίζει η Πάφος έθεσε ενώπιον της Υπουργού Παιδείας η βουλεύτρια του ΔΥΣΥ Νικολέτα Κωνσταντίνου. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος, μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας που πραγματοποιήθηκε χθες στην παρουσία της Υπουργού Παιδείας, η επαρχία μας εξακολουθεί σε επίπεδο προγραμματισμού να λειτουργεί με υποδομές και σχεδιασμούς προ-15ετίας. Ο μαθητικός πληθυσμός, τόνισε, αυξήθηκε, οι ανάγκες άλλαξαν και τα σχολεία, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Οι αθέσιμες αίθουσες, είπε η Νικολέτα Κωνσταντίνου, δεν επαρκούν, τα εργαστήρια μετατρέπονται σε τάξεις, τα μετακινούμενα τμήματα αυξάνονται, ενώ οι σχολικές αυλές γεμίζουν με λιώμενες αίθουσες. Η Πάφος, επεσήμανε η βουλευτής του ΔΥΣΥ, έχει άμεση ανάγκη από νέα σχολεία, τουλάχιστον 2 νέα γυμνάσια, εκ των οποίων το 1 για τη μεταστέγαση του ιστορικού Νικολαϊδίου Γυμνασίου, τεχνική σχολή, νέα δημοτικά σχολεία στο κέντρο της πόλης και νέο περιφερειακό δημοτικό στη Δυτική Πάφο. Στην Υπουργό ανέφερε έθεσε και το ζήτημα της τεχνικής εκπαίδευσης των υπηαγωγείων και του ειδικού σχολείου, των κλιματιστικών που ακόμη δεν έχουν εγκατασταθεί ή δεν λειτουργούν σε αρκετά σχολεία, καθώς και τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί για τα θερινά νηπιαγωγεία. Η βουλεύτρια του ΔΥΣΥ ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τα έργα που προχωρούν, αλλά και λεπτομέρειες για τα κονδύλια και την προτεραιοποίηση. Δεν έχει σημασία ποιος είναι κάθε φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ, από ποια επαρχία κατάγεται ή ποιον όμιλο εκπροσωπεί, διότι τα προβλήματα όλων των ξενοδόχων είναι κοινά και ο σύνδεσμος λειτουργεί συλλογικά, τόνισε ο διευθυντής του οργανισμού Χρήστος Αγγελίδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ αναφέρθηκε στις προκλήσεις που καλείται να ανταποκριθεί ο νέος πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, τονίζοντας πως η αστάθεια συνεχίζεται και για φέτος, οι απώλειες θα κυμαίνονται από 15 έως 20%. Κ. Αγγελίδης επανέλαβε ότι θα πρέπει να σχεδιαστεί μια μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία για την Κύπρο τα επόμενα χρόνια για να αποκατασταθεί πλήρως η εικόνα της χώρας μας στις τουριστικές αγορές. Χάθηκε το 60% της περίφημης παραλίας του κόλπου των Κοραλίων στην Πέγια. Επισκέπτες και κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για την εικόνα που παρουσιάζει η παραλία φέτος. Ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρινός Λάμπρου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, επιβεβαίωσε ότι η αμμώδης παραλία φέτος περιορίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό ανάγκασε το Δήμο να αποσύρει περίπου το 50% των ειδών σκίασης. Ακόμη και τις τελευταίες μέρες, είπε, συνεργείο του Δήμου αναγκάστηκε να αποσύρει άλλη μια σειρά από κρεβατάκια και ομπρέλες. με αφορμή και παράπονα επισκεπτών ότι δεν υπάρχει στην παραλία ελεύθερος χώρος για επισκέπτες που θέλουν να τοποθετήσουν τα προσωπικά είδη σκίασης, Δήμαρχος Ακάμα ανέφερε ότι θα επανεξετάσει την κατάσταση στην παραλία και αν χρειαστεί, όπως είπε, θα αποσύρει ο Δήμος περισσότερα κρεβατάκια και ομπρέλες. Σύμφωνα με τον κύριο Λάμπρου, παρόμοιο φαινόμενο στην περίφημη παραλία του κόλπου των Κοραλίων είχε παρατηρηθεί και πριν από περίπου 15 χρόνια. Ο Δήμος Ιεροκηπίας αναμένει την έγκριση των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών για την ανέγερση ανοιχτού αμφιθεάτρου στην περιοχή της Αχέλιας, τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Σίκης. Υπενθύμησε ότι η Ad Hoc Επιτροπή Ειδικών που συστάθηκε επέλεξε συγκεκριμένο χώρο στα δημοτικά διαμερίσματα Αχέλιας και αναμένει την έγκριση από τις κρατικές υπηρεσίες ώστε να προχωρήσει τις διαδικασίες για την ανέγερση ανοιχτού αμφιθεάτρου 2.000 θέσεων. Ευρεία σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο με αντικείμενο την πορεία των μεγάλων έργων υποδομής που εκκρεμούν στην επαρχία Πάφου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Γιώργο Μάη, στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν η Υφυπουργός παρά το Πρόεδρο Ειρήνη Πική, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφιάδης, ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεδιμπιώτης, καθώς και άλλοι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν όλα τα μεγάλα έργα υποδομής που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο δρόμος Πάφου Πόλης Χρυσοκούς, ο δρόμος Τάφτων Βασιλέων Κόλπου των Κοραλίων, ο δυτικός παρακαμπτήριος Πάφου, ο δρόμος προς το αεροδρόμιο καθώς και η Μαρίνα. Το φαινόμενο της ξήρασης δέντρων δεν περιορίζεται στο Εθνικό Πάρκο Αθαλάσσας, ούτε αποτελεί αποτέλεσμα δράνειας των αρμόδιων υπηρεσιών. Πρόκειται για παγκύπριο φαινόμενο το οποίο συνδέεται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, παρατεταμένες ανομβρίες και τις έντονες συνθήκες ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών, τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο εκπρόσωπος τύπου του τμήματος Δασών Γλαύκος Κυριάκου. Το τμήμα ανέφερε παρακολουθεί την κατάσταση και εφαρμόζει σειρά μέτρων για επαναφύτευση με κατάλληλα δέντρα ανά περιοχή. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καλεί το κράτος να προστατεύσει τους νόμιμους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού και να εφαρμόσει την νομοθεσία χωρίς εξαιρέσεις. Με γραπτή δήλωση, ο βουλευτής Χαράλαμπος Πάζαρος τονίζει ότι αυτό που βιώνουν σήμερα οι νόμιμα διούχοι οδηγοί ταξί δεν είναι απλώς ένας έντονος ανταγωνισμός, είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός που προκαλείται από πλατφόρμες οι οποίες φαίνεται να λειτουργούν χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο και σε πολλές περιπτώσεις εκτός του πλαισίου που διέπει την νόμιμη παροχή υπηρεσιών ταξί. Οι αδιούχοι οδηγοί ταξί, επισημαίνει ο κ. Πάζαρος, δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση, ζητούν μόνο να εφαρμόζεται ο νόμος για όλους. Το κράτος, αναφέρει, γνωρίζει το πρόβλημα εδώ και καιρό, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για πάταξη αυτής της παρανομίας. Στην Πάφο σήμερα θα νυχτερεύουν τα φαρμακεία της Κωνσταντίας Νικολαίδου στη γωνία Νίκου Νικολαίδη και Γεώργιου Ιωαννίδη στην περιοχή Universal και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Σήμερα μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης, ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή και παροδικά ισχυρή. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά παράλια, 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη ιδιαίτερα σε περιοχές στα νότια, τα ανατολικά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή ο καιρός στις πλήστες περιοχές είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και ενδεχομένως και στο εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Σάββατο και Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Θερμοκρασία αύριο Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το Σάββατο αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2 μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόκειται για ιρανικά αντίπεινα στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει το Ιράν ότι θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Στη σημασία που έχει η σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με το Κυπριακό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Η έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο του ψηφίσματος για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου αποτελεί μια σημαντική στιγμή ιστορικής δικαίωσης, αναφέρει η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζι Χριστοδούλου. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Παρίσι εν ώψη του προημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο που θα διεξαχθεί σήμερα στη Βοστόνη. Η ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέλι, δηλώνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, για να προσθέσει ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 94 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή σήμερα με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα εκατομμυριούχοι δικαιούχοι βοηθημάτων, ανισότητες και αδικίες στα επιδόματα μονογονεϊκής οικογένειας και τέκνου. Παρά τις αλλαγές που επήλθαν με την πάροδο του χρόνου, στο νόμο που διέπει την καταβολή των επιδομάτων τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας, το περιουσιακό κριτήριο παραμένει αναλύωτο, επιτρέποντας τη χορήγηση επιδομάτων σε οικογένειες και μονογονείς με συνολική περιουσία έως 1.200.000. Η διατήρηση του ορίου έως 1,2 εκατομμύρια χωρίς κλιμακωτή εφαρμογή, αλλά με οριζόντιο τρόπο, εγείρει ερωτήματα ως προς την στόχευση των δύο επιδομάτων. Παράλληλα, δημιουργεί αδικίες και ανισότητες, καθώς αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο πρόσωπα με σημαντικά διαφορετική οικονομική περιουσιακή κατάσταση. Ενδεικτικά, μία μονογονιός με περιουσία 1,2 εκατομμύρια και ετήσια εισοδήματα έως 39.000 ευρώ λαμβάνει επίδομα 200 ευρώ το μήνα. Το ίδιο επίδομα λαμβάνει και μία μονογονιός χωρίς περιουσία και με εισοδήματα που δεν ξεπερνούν τις 14.000 ετησίως. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ψηφιακή TV, προβλήματα και σχροκέρδια. Χιλιάδες νοικοκυριά συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από την πρόσφατη αλλαγή στο σύστημα ψηφιακής τηλεόρασης. Αποκωδικοποιητές που αγοράστηκαν αποδεικνύονται μη λειτουργικοί, ενώ άρχισαν να εμφανίζονται και φαινόμενα σχροκέρδιας είτε στις τιμές των αποκωδικοποιητών είτε σε υπηρεσίες που προσφέρουν τεχνική. Από την πρώτη σελίδα επίσης, επίδοση εξοδίκων. Βάζουν μπροστά τη νομική υπηρεσία. Γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας. Επικαλείται η αστυνομία για την επίδοση εξοδίκων και σε οδοφράγματα. Η συζήτηση στη Βουλή θα συνεχιστεί με τους βουλευτές να ζητούν εξηγήσεις για την νομιμότητα των διαδικασιών που εφαρμόζονται. Στο φόρτο της κίνησης στα malls, λόγω εκπτώσεων, αυξημένη είναι η κίνηση στην αγορά λιανικού εμπορίου, με αρκετά καταστήματα εντός και εκτός εμπορικών κέντρων να προχωρούν σε εκπτώσεις με την ευκαιρία των θερινών διακοπών. Στο φόρτο η κίνηση στα εμπορικά κέντρα, στις τουριστικές ωστόσο περιοχές η κίνηση παραμένει περιορισμένη. Λόγω ανεμβολίας των ζώων, κτηνοτρόφοι φοβούνται αναζωοπήρωση του αφθόδους. Υπόθεση Σάντι, αποφασίζουν για ποινικές διώξεις. Αγία Νάπα, προκηρύχθηκε εκ νέου το κέντρο αυτισμού. ΤΕΠΑΚ κάνει πρώην τράπεζα αναγνωστήριο. Στέφανο Στεφάνου, Γιαννάτα και νέες ιδέες στο Κυπριακό. Τέσσερις κόκκινες γραμμές. Προειδοποιεί ότι το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία στο Κυπριακό προβλέπει εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Κριτική από Γιάννη Καρούσο, απόντες από Ευρωπαϊκή Διαβούλευση για αερομεταφορές. Ακόμη στην προμετωπίδα της εφημερίδας, ποινικοί ανακριτές, έκλεισε η εκκρεμότητα, πιάνουν δουλειά. Με τον διορισμό χθες και του Ηλία Αναγνωστόπουλου, συμπληρώθηκε η πενταμελής ομάδα ποινικών ανακριτών για το κράτος μαφία και πιάνουν από εβδομάδες δουλειά. Μπάρντεφ.

0: Βέμπερ, καρφιά για την κόκκινη. Βγάλαμε κόκκινη κάρτα στον Πούτιν, δήλωσε με νόημα ο Βέλγος πρωθυπουργός. Σύνοδος ΝΑΤΟ, ο Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν. Το Ιράν, η Ισπανία αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι βρέθηκαν στο στόχαστρο του Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, το ένθετο το γήπεδο, τα αποθέματα υπομονής του Μπέρκ και το ρίσκο. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Συνεχίζουμε με την αλήθεια, η οποία έχει κύριο θέμα σήμερα. Πληρώνουμε τον Προμηθέα, αλλά μας συμφέρει. Σε πλήρη εξέλιξη η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Ο Υπουργός Ενέργειας χαρακτήρισε πιο συμφέρον να παραμείνει το πλοίο στη Μαλαισία έναντι μηνιαίου κόστους $190,000 για τους φορολογούμενους. Να το φέρουμε όταν θα το θέλουμε, είπε ο Μιχάλης Δαμιανός στη Βουλή, με το τερματικό φυσικού αερίου στάσιμο σχεδόν σε όλη τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Η αναφορά πως για να ενοικιαστεί το πλοίο ή για να πάρει η Κύπρος θα χρειαστεί και πάλι μετατροπές έρχεται σε αντίφαση με όσα έλεγε ο προκάτοχός του. Προτεραιότητα στα ευρωτουρκικά και το κυπριακό στην ουρά, έθεσε θέμα τουρκικού κάζος Μπέλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον ΝΑΤΟ να κοιτάζει από την άλλη. Μια χώρα δεν μπορεί να απειλεί με πόλεμο ένα άλλο κράτος μέλος της συμμαχίας και παράλληλα να επικαλείται την ανάγκη για ενότητα εντός του ΝΑΤΟ. Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε να στρέψει το ενδιαφέρον του κυρίως στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας. Κολοτούμπα και στην τηλεόραση μετά το θαλάσσωμα στην μετάβαση στην υψηλή τεχνολογία. Παραδοχή Δαμιανού ότι η τεχνική του Υπουργείου και ο ανάδοχος δεν κατάφεραν να προβλέψουν και να εκτιμήσουν το μέγεθος του προβλήματος. Γερμανία ισόβια σε γιατρό για τη δολοφονία 15 ασθενών, έρευνα για ακόμη 76 θανάτους. Αυθόδης πυρετός, χρυσώνουν πάλι το χάπι δίνοντας αποζημιώσεις αποκλειστικά για τους πληγέντες εγωπροβατοτρόφους. Ψήνεται νέα φορολογία. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα αποφασίσει αν θα επιβάλλει πρόσθετη φορολογία σχετικά με τα σκύβαλα. Γενικός Εισαγγελέας, δεν ασκώ το έργο μου για να ικανοποιήσω το αίσθημα της κοινής γνώμης, ούτε έχω ανάγκη να είμαι αρεστός. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απολογισμός για τον απολογισμό, ευρωπαϊκές και γεωπολιτικές εξελίξεις ως αποτέλεσμα της στρατηγικής της Λευκωσίας, και στην αθλητική της εφημερίδας όλα τα λεφτά στο σύνολο ο λόγος για το ΑΠΟΕΛ. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Συνεχίζουμε με το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Ο δικός χάρτης και αξιοποίηση εργαλείων για λύση. ΑΚΕΛ, να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε και να επικεντρωθούμε στα εκκρεμή ζητήματα. Να διαφυλαχθούν οι συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί και η συζήτηση να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα εκκρεμή ζητήματα, επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, μιλώντας χθες στους πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προειδοποιώντας ότι η εισαγωγή νέων ιδεών σε εισαγωγικά σε ήδη συμφωνημένα κεφάλαια εγκυμονεί κίνδυνους. Στα σκουπίδια, οι στόχοι της ανακύκλωσης Κύπρος ξανά αντιμέτωποι με ευρωπαϊκά μεγάλα πρόστιμα. Το κράτος μαφία δοκιμάζει ξανά την αξιοπιστία των θεσμών. Νέες αντιδράσεις για το διορισμό Αναγνωστόπουλου και για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Η παραμονή Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα συνεχίζει να βαραίνει τη διαδικασία και να τροφοδοτεί σκιές γύρω από την ανεξαρτησία τους. Η Κύπρος βάζει τρικλοποδιές στις έρευνες για εμπόδια στις έρευνες της ΟΛΑΦ, η οποία παρακολουθεί και την υπόθεση του τερματικού LNG στο Βασιλικό, κατηγορεί την Κύπρο η Κομισιόν, η οποία ανακοίνωσε χθες νέα διαδικασία επιπαραβάση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ελεκτική υπηρεσία, 6 χώροι ελιμενισμού δεσμευμένοι για χρόνια χωρίς έργα, χωρίς τέλη και με χαμένα έσοδα για το κράτος. Κόλπος των κοραλίων, η θάλασσα κατάπια την παραλία, έχει χαθεί περίπου το 60% της αμμουδιάς. Τραπεζικές επιβαρύνσεις 2.000 ευρώ το χρόνο για νοικοκυριά σε κάθε στεγαστικό δάνειο. Μπουρλότο ξανά η Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ διέκοψε κάθε επικοινωνία με το Ιράν. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, χιλιάδες νέοι στους παλμούς του 38ου Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Απόψε τραγουδούν ο Μίλτος Πασχαλίδης, Δημήτρης Μεσημέρης, Μελίνα Ασλανίδου. Και στην αθλητική της εφημερίδας, Μουντιάλ 26, Γαλλία και Μαρόκο διεκδικούν μια θέση στα ημιτελικά. Ομόνια, πρώτη ευρωπαϊκή πρόβα στο σημερινό φιλικό με την Κορώνα Κιέλτσε. Και στο πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου, ο οποίος σήμερα επέλεξε ως κύριο θέμα του «Οι αγορές κλείνει πάλι το Ορμούζ». Άνω κάτω είναι ο τίτλος «Οι αγορές κλείνει πάλι το Ορμούζ, ξαναρχίζει ο πόλεμος, εκτοξεύεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος στη Μέση Ανατολή, τρέμουν για πληθωρισμό και ύφεση τα κράτη, 5% πάνω το πετρέλαιο και έπεται συνέχεια». Ακόμη στην πρώτη σελίδα, αλλάζει πρόσωπο η καρδιά της Λάρνακας. Το έργο ανάπλασης, τα έργα ανάπλασης ολοκληρώνονται σταδιακά μέχρι το τέλος Αυγούστου με στόχο την αναζωογόνηση της αγοράς και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Μάχη για την πιστοποίηση των αβαγοσωστών. Επίδοση εξοδίκων ψάχνουν τους παραβάτες Καμερών με το κερί. Ευρωπαϊκή καταδίκη για τα εγκλήματα της εισβολής. Αθλητικά σχολεία παράπονα για τα κριτήρια εισδοχής. Επιτροπή Παιδείας Βουλής ενημέρωσε η Υπουργός για τα τρέχοντα ζητήματα. Ο ΕΔΑ Πεντακόμου, σχέδιο διάσωσης με νέο ανάδοχο εντός του 27, ισχυρισμοί κατά Αντίλιαν, ορμητήριο υποκλοπών με Πρέταντορ η Κύπρος, κυπριακό ευρωτουρκικά λίστα υποχρεώσεων για Ερντογάν, από εβδομάδας οι ανακριτές ανοίγουν το φάκελο. Κυβέρνηση Πινδάρου, παιχνίδια τακτικής με ονοματολογία, μισό εκατομμύριο πολίτες χωρίς επαφή με το ΓΕΣΥ. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου με τον οποίο ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Θα κάνουμε αρχή, κυρίες και κύριοι, με φιλοξενούμενο τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, τον βουλευτή Χρήσανθο Σαββίδη. Ήταν χθες την παρουσία της Υπουργού Παιδείας η συνεδρίαση της Βουλής. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαββίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι ένα από τα, μας είχατε πει δηλαδή, ότι ένα από τα κύρια ζητήματα στα οποία θα ζητούσατε να ακούσετε τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας ήταν και αυτό το θέμα των διορισμών, της κατάργησης μάλλον του καταλόγου διοριστέων για το οποίο χαρακτηρίζεται και αρκετά ένα ζήτημα που θα πρέπει να κλείσει άμεσα, επίγον.
2: Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ναι. Το 2017 ψηφίστηκε μια νέα νομοθεσία η οποία λέει το 2027 καταργείται ο κατάλογος διοριστέων, δηλαδή ο παλιός ο κατάλογος που κάποιος αποφοιτούσε από ένα πανεπιστήμιο και γραφόταν μέσω της Επιτροπής Διευθυντικής Υπηρεσίας.
0: Ναι, και μπορεί να περιμένει και μέχρι τα 60 του για να διοριστεί.
2: Και ταυτόχρονα, αυτά τα τελευταία 10 χρόνια, υπήρχε ο κατάλογος διορισίμων. Δηλαδή, οι υποψήφοι καθηγητές οι οποίοι έδιναν εξετάσεις, επερνούν εξετάσεις και έπαιρναν μια κατάταξη στον κατάλογο. Ναι. Από το 2027, ο παλιός ο κατάλογος των διοριστέων καταργείται και θα έχουμε μόνο τον διορισίμο. Το πρόβλημα που προέκυψε είναι το εξής. Λόγω του ότι πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί δεν καταφέρουν να επιτύχουν τις εξετάσεις για διάφορους λόγους, είτε δυσκολιών, είτε προβλημάτων στη διαδικασία, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, αν καταργήσουμε τον παλιό τον κατάλογο, να μην έχουμε εκπαιδευτικούς σε διάφορες ειδικότητες ή ακόμα και στη δημοτική εκπαίδευση για να διορίσουμε εκπαιδευτικούς. Γι' αυτό άνοιξε το θέμα αυτό συζήτηση, να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι.
0: Και να προσθέσω σε αυτό ότι υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι δουλεύουν ένα ή δύο χρόνια και δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν ένα απαιτούμενο χρονικό διάστημα για να παραμείνουν στην εκπαίδευση, και αν ισχύσει αυτό ότι τέλος ο κατάλογος, σημαίνει ότι αυτοί δεν θα επαναδιοριστούν, άρα τα κενά θα μεγαλώσουν.
2: Θα τα έλεγα αυτά επειδή εντοπίσαμε αυτό το πρόβλημα, ότι μπορεί να μην έχουμε εκπαιδευτικούς, άνοιξε η συζήτηση. Το βάλαμε ως ύψιστη προτεραιότητα ως Επιτροπή της Παιδείας και βάλαμε χρονοδιάγραμμα ότι το θέμα αυτό πρέπει να κλείσει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η δική μας θέση όσο αφορά, δεν θα επιτρέψουμε να θυματοποιηθούν είτε συμβασιούχοι, είτε αντικαταστάτες, είτε αορίστου χώρου. Πρέπει να βρεθεί λύση. Έχω συζητήσει το θέμα και με την Υπουργό, έχουν δοθεί κάποιες σκέψεις προς εμάς. Η βασική αρχή είναι αυτή, όχι η θυματοποίηση αυτών που έχουν εργαστεί ως αορίστου, αντικαταστάτες ή συμβασιούχοι. Μπαίνουν πολλά πράγματα στη μέση. Για παράδειγμα, τι σημαίνει αντικαταστάτης? Θα κατοχυρωθεί αυτός που κάνει έστω και μία μέρα, 30 μέρες, 50 μέρες, 60 μέρες, 180 μέρες? Μπαίνουν διάφορα βήματα. Ποιος θα είναι ο νέος κατάλογος ο οποίος θα προγύψει για να μπουν όλοι αυτοί μέσα, για να μπορέσουμε να τους κατοχυρώσουμε στο επάγγελμα? Άρα μπαίνουν πολλά εύλογα ερωτήματα. Έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και από εκεί πέρα περιμένουμε τον Σεπτέμβριο, αγαπητή Κώστα, να έρθουν ενώπιον μας. Εμείς ως κρυφτική επιτροπή της παιδείας χθες του Δήκο είχαμε συνεδρία. Πριν 5 μέρες είχαμε και ξανά σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας. Καταθέσαμε κάποιες σκέψεις απόψεις. Περιμένουμε να δούμε αν γίνονται αποδεκτές και θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα το Σεπτέμβριο. Το δεύτερο θέμα το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ χθες ως αυταπάγγελτο ήταν τα ειδικά σχολεία, το αθλητικό και το μουσικό σχολείο. Για να δείτε πώς λειτουργά αυτό το κράτος εδώ και 20 χρόνια. Τα ειδικά αυτά σχολεία, αθλητικό και μουσικό σχολείο, δεν είναι θεσμοθετημένα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες σε όλα τα πράγματα. Είναι απλά με αποφάσεις που παίρνει το Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι κανόνες. Και επιτέλους μετά από 20 χρόνια θα θεσμοθετηθεί το αθλητικό και μουσικό σχολείο. Και να καταλάβετε, ένα παιδί πάει στο αθλητικό και μουσικό σχολείο για παράδειγμα, παίρνει ένα απολυτήριο του αθλητικού ή του μουσικού σχολείου, το οποίο δεν έχει αξία επί της ουσίας. Γιατί δεν προσθέτει κάτι στα προσόντα. Γι' αυτό και μια εισήγηση, η οποία έχω αναφέρει και στην Υπουργό, είναι για παράδειγμα η μοριοδότηση. Δηλαδή, ένα παιδί που παίρνει ένα απολυτήριο από αθλητικό ή μουσικό σχολείο, να παίρνει μοριοδότηση για παράδειγμα στις παγκύπριες εξετάσεις, έτσι ώστε να αποτελεί και κίνητρο προς τα παιδιά τα οποία φοιτούν σε αυτά τα σχολεία. Αλλά το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεχτήκαμε πολλές καταγγελίες για τις διαδικασίες όσο αφορά στην επιλογή των μαθητών του αθλητικού σχολείου. Και από την άλλη, ο άλλος μεγάλος πυρώνας προβληματισμού είναι οι αθλητικές υποδομές. Και είπα χθες συγκεκριμένα ότι στην επαρχία της Πάφου οι αθλητές μας στα αθλητικά σχολεία προπονιούνται σε χωράφια και αυτή είναι μια ομή πραγματικότητα.
0: Ναι, και... αλλά στην Πάφο τουλάχιστον, κύριε Σαββίδη, δεν είναι μόνο αυτή η έλλειψη υποδομών. Είναι γνωστό ότι εδώ και χρόνια αποτελούμε το φτωχό συγγενή και της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Είναι γνωστή η περίπτωση με το Λύκειο Αγίου Νεοφύτη, με το γυμνάσιο, το Νικολαίδη Γυμνάσιο. Είναι η απουσία υποδομών στα σχολεία και η ανάγκη για ανέγερση νέων σχολείων. Και δεν ξέρω αν σας είπε κάτι ο Υπουργός χθες, γιατί δεν προχωράει, για παράδειγμα, το θέμα του.
2: Μου αναφέρει χθες ότι στην τοποθέτηση μου ως πρόεδρος της Επιτροπής ότι το μεγάλο πρόβλημα της παιδείας είναι η έλλειψη σχολικών μονάδων ανά τον Παγκύπριο. Είπα συγκεκριμένα ότι η επαρχία Πάφου έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο γύρω στα 530 μαθητές ανά σχολική μονάδα, ενώ σε άλλες επαρχίες κυμαίνονται από 380 μέχρι 300 μαθητές. Άρα αντιλαμβάνεστε, υπάρχει αυτή η μεγάλη απόκληση των 100 και πλέον μαθητών. Και είχαμε θέσει το θέμα των σχολικών μονάδων στο Νικολαίδιο Γυμνάσιο, το 7ο Δημοτικό Σχολείο, αλλά και σε κάποια σχολεία του Ύψωνα. Και τους είπα ότι αν δεν ξύρει το 27, θα υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από την Πάφο, γιατί είναι λογικό ότι εδώ και 14 χρόνια περιμένουμε την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Να είμαι ειλικρινής, το έχω θέσει και σε προσωπική συνάντηση που είχα την περασμένη εβδομάδα μαζί με την Υπουργό το θέμα αυτό. Ως βασική προτεραιότητα η ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Έχουμε νέες εξελίξεις, αγαπητέ Κώστα, φαίνεται στη διεύθυνση των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου της Παιδείας. Θα δούμε τις εξελίξεις αυτές. Και από εκεί πέρα, βεβαίως, πρέπει άμεσα το 2027 να ξεκινήσει το σχολείο για να μπορέσει να υλοποιηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση. Επίσης, έχω θέσει πάρα πολλές φορές στο τραπέζι για τα επόμενα 1-2 χρόνια και η αξιοποίηση, αν θυμάστε καλά, του σχολικού παλιού νηπιαγωγείου απέναντι από το άγαλμα του Μακαρίου, αν θυμάσαι εκεί, που έγινε ένα χώρο και λειτουργήσε για κάποιους μήνες χωρίς επιτυχία.
0: Λέτε για το, για το εκεί που λειτουργούσε παλιότερα το νηπιαγωγείο, ναι, και ήταν και
2: είναι ένας νεκρός χώρος, ναι. Και πρέπει αυτό να αξιοποιηθεί. Τι πέταξε ο Δήμος τα κτήματα εκεί, τι έγινε τελικά? Απλά κάναμε ένα κτίριο, το ανακαινήσαμε και έμεινε εκεί αναξιοποιητό, και είπα μέχρι να την ανέγερση, για παράδειγμα του νέου σχολείου, να μπορεί να αξιοποιηθεί, πως 150-200 μαθητές να μπορεί να αξιοποιηθεί. Είναι πολλά τα θέματα, αγαπητέ Κώστα.
0: Και ναι, άλλο... Σας έδωσε κάποια εξήγηση υπουργός Παιδείας γιατί δεν προχώρησε μέχρι τώρα το θέμα του Νικολαίδη ο κ. Σαββίδη?
2: Ένα θέματα από τον Δήμο Μπαφ, από τον Δήμο Δήμαρχο Μπαφ.
0: Η κυβέρνηση έχει παίρνει αποφάσεις. Δεν είναι ο Δήμος Πάφου που παίρνει αποφάσεις. Ο Δήμος Πάφου εξέφρασε τις απόψεις του παρακάτω. Γιατί δεν προχώρησε? Μας έλεγαν ότι ήταν όλα έτοιμα. Γιατί δεν προχώρησε?
2: Συμφωνώ μαζί σου. Το έχω δει πολλές φορές. Δεν αποφασίζει ένας δήμαρχος ή ένα δημοτικό συμβούλιο ή οποιοδήποτε. Η απόφαση είναι του κεντρικού κράτους. Είναι ευθύνη του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας να τρέξει. Και η πραγματικότητα είναι αυτή. Έχουν ευθύνες. Και το Υπουργείο Παιδείας έχει ευθύνες. Και ασκεί πολιτική σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής όποιος δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος. Έχουν ευθύνες, και είναι και η πολεοδομία του κράτους, έχω να σας πω. Έχει μεγάλες ευθύνες. Και το έχω πει ενώπιον της Υπουργείας του Υπουργού και ενώπιον όλων των αξιωματούχων σε θέματα παιδείας. Έχουν μεγάλες. Εμείς δεν θα το αφήσουμε ως νέα Προεδρία της Επιτροπής Παιδείας. Θα πιέσουμε έτσι ώστε να ξεκινήσει και τα έργα και να ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα η δημιουργία νέων σχολικών μονάδων. Όπως και η δημιουργία δεύτερη τεχνική σχολή, όχι μόνο στην Παφό, τις άλλες επαρχίες, από τη μία να θεωρείται το 2026 έτος τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, και από την άλλη να μην έχουμε σχολικές μονάδες να ευκολύνουμε τους μαθητές μας. Αυτό είναι το κράτος το οποίο ζούμε, και αυτή είναι μια ομοίη πραγματικότητα. Αν δεν τους τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν γίνεται τίποτα. Όπως και οι άλλοι χθες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, να έρθει να μου λέει να βάλει φορολογία για το θάψιμο, λέει, των αποβλήτων, και τους λέω καλά στην επαρχία Πάπου, τι κάνετε τόσα χρόνια? Θα έπαιρνε το 100% και θα έρχεται να βάλετε φορολογία, έτσι ώστε ο παθήτης να περώνει πολλαπλάσιο φορολογία σε σχέση με άλλους Ευκοσία Λάρνακα, οι οποίοι ξεκινούσαν από το 68% για να πάω στο 10% αυτά που θα έχουν. Και εγώ ξεκινώ από το 100%. Αυτά τα πράγματα είναι λογικά. Πάντοτε λειτουργούμε ως επιμηθείς και όχι ως προμηθείς. Και αν δεν ψήφισε, δεν μας λέει, άκου τι μας είπαν χθες, θα χάσει το κράτος 23 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γιατί κάποιοι λειτουργοί δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους στο Υπουργείο. Αυτό είναι το κράτος το οποίο ζούμε, αγαπητέ Κώστα. Είναι δουλειά του βουλευτή αυτή. Η δουλειά του βουλευτή είναι να ασκεί νομοθετικό έργο. Όχι να τους τρέχει από πρωί μέχρι νύχτα να κάνουν τη δουλειά τους κάποιοι, οι οποίοι δεν κάνουν τη δουλειά τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Βουλή θα επανέλθει, αντιλαμβάνομαι τώρα, το Σεπτέμβριο για αυτά τα ζητήματα, κύριε Σαββίδη.
2: Το Σεπτέμβριο, επίσης το άλλο θέμα το οποίο είχαμε δει, είναι θέματα οργανωτικής υφής. Ναι. Το Σεπτέμβριο επανερχόμαστε. Έχουμε ορίσει επισκέψεις σε ολόκληρη την επικράτεια, σε σχολικές μονάδες. Θα έρθουμε και στην επαρχία της Πάφου. Και επίσης έχουν γραφτεί πολλά αυταπάγγελτα θέματα τα οποία θα τροχιοδρομήσουμε να συζητήσουμε.
0: Αυτή την υπόθεση με τις εξετάσεις και όσους είχαν εξασφαλίσει διευκολύνσεις, που ήταν εκατοντάδες παιδιά διαφόρων επωνύμων εδώ στην Πάφο, γιατρών, δικηγόρων κλπ., το θέσατε?
2: Ναι, είναι γι' αυτό το έχω γράψει προσωπικά ως αυταπάγγελτο θέμα το οποίο θα δούμε. Έχω κάνει ανεπίσημες συζητήσεις μαζί με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας. Έδωσαν κάποιες εξηγήσεις, αλλά όλα αυτά δεν λέγονται στον αέρα. Θα ρεχθούν ενώπιον της Βουλής, εκεί το οποίο μπορούν ο καθένας να εκφραστεί ελεύθερα. Και αυτό το θέμα το έχουμε γράψει και περιμένουμε εξηγήσεις όταν και εφόσον το συζητήσουμε στην Ολομέλεια της Επιτροπής της Παιδείας.
0: Μάλιστα. Αύριο θα πάτε εσείς στο Προεδρικό, που θα είναι και η υπόλοιπη γραμματεία του Δίκο.
2: Βραδείας, ως γραμματεία του κόμματος, ως συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Πάμε με τη λογική ότι τη φιλοσοφία πάμε να βρούμε καλύτερους τρόπους επικοινωνίας ως κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, τον Χρύσανθο Σαββίδη. Παρούσα ήταν στην συνεδρίαση ως μέλος της Επιτροπής και η βουλευτρία Νικολέτα Κωνσταντίνου. Καλή σας μέρα, κυρία Κωνσταντίνου.
3: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε καταγράψει τα τελευταία 2-3 χρόνια κάθε φορά που παρουσιάζεται υπουργός στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και συζητούνται θέματα που αφορούν υποδομές, τίθεται το θέμα των εκπαιδευτηρίων στην ΠΑΦΟ. Ακούγαμε μέχρι τώρα διαβεβαιώσεις, κάθε Σεπτέμβρη ακούγαμε τη διαβεβαίωση ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα προκηρυχθούν προσφορές για τον Νικολαίδιο. Έχει από το 2019 και είμαστε εδώ ακόμη.
3: Ήταν ένα θέμα που έθεσα χθες πολύ στοχευμένα στην κυρία Υπουργό σε σχέση γενικότερα με τις υποδομές και τα σχολεία στην ΠΑΦΟ, την έλλειψη των σχολείων στην ΠΑΦΟ, διότι όπως έχω ήδη αναφέρει ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός έχει γίνει προ 15 ετία. Και δεν είναι δυνατόν οι ανάγκες της ΠΑΦΟΥ σήμερα να καλύπτονται από ένα σχέδιο το οποίο δημιουργήθηκε τόσα χρόνια προηγουμένως. Έχουν αυξηθεί οι ανάγκες, τα σχολεία μας είναι υπερπλήρη και αυτό επιτέλους πρέπει κάποτε να γίνει αντιληπτό και δεν έχει να κάνει με τα θέματα της ΠΑΦΟΥ μόνο. Είναι θέμα ισότιμης μεταχείρισης των μαθητών. Mm. Οπότε θεώρησα ότι στην πρώτη εθιμοτυπική επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας στην Βουλή αυτό έπρεπε να τεθεί πολύ συγκεκριμένα. Εξού και το ανέφερα στην Επιτροπή, η Υπουργός, η εξήγηση που έχει δώσει είναι ότι όλα αυτά τα θέματα λαμβάνονται υπόψη και υπάρχει προτεραιοποίηση στη βάση επιστημονικής μελέτης, η οποία γίνεται μάλιστα με δεδομένα που λαμβάνονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
0: Ναι.
3: Για να είμαι ειλικρινής, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα δεν τέθηκαν σε σχέση με, με τις υποδομές και τα σχολεία. Αυτή ήταν η γενικότερη στάση της κυρίας Υπουργού. Επευθυστώ ότι στο σύντομα, όταν θα έχουμε και την ευκαιρία να ξαναδούμε το θέμα, θα έχουμε επιτέλους πιο σαφείς απαντήσεις σχετικά με το σχεδιασμό των σχολικών υποδομών στην ΠΑΦΟ. Έγινε αναφορά στην τεχνική εκπαίδευση. Εκεί βλέπω ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα, χωρίς ωστόσο να έχουμε και εκεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
0: Λέτε για τη δεύτερη τεχνική σχολή στην ΠΑΦΟ, έτσι.
3: Ναι, γιατί εντάξει, το παράστημα που υπάρχει στο Λύκειο ΕΜΠΑΣ θεωρώ ότι δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τις ανάγκες της τεχνικής εκπαίδευσης. Και πρέπει επιτέλους την τεχνική εκπαίδευση να την προτεραιοποιήσουμε.
0: Δηλαδή, ξέρετε, ακούγαμε και τα προηγούμενα χρόνια, έχει τώρα μια δεκαετία που μας έλεγαν οι διευθυντές των σχολείων, των λυκείων, ότι έχουν κάθε χρόνο, μένουν στα γενικά λύκεια ένας αριθμός περίπου 100 μαθητών, όχι μένουν στα λύκεια γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε, δεν υπάρχουν θέσεις να πάνε στην τεχνική σχολή. Κάθε χρόνο σημαίνει όταν μένουν 100 μαθητές στα λύκεια, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι μαθητές δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον και ο μόνος λόγος που μένουν είναι απλώς για να πάρουν το απολυτήριο του λυκείου, ενώ θα ήθελαν να πάνε στην τεχνική σχολή, δεν βρίσκουν θέσεις. Δηλαδή θα είχαμε μια τεχνική σχολή τα τελευταία 10 χρόνια των 400 μαθητών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν διέξοδο τα παιδιά αυτά.
3: Και οι οποίοι θα μπορούσαν με την κατάλληλη εκπαίδευση να διοχετευτούν αργότερα στην αγορά εργασίας.
0: Ακριβώς.
3: Οπότε είναι και θέμα κατεύθυνσης και φιλοσοφίας της παιδείας μας.
0: Και με αυτόν τον τρόπο θα απελευθερώνονταν και αίθουσες, θα είχαμε αποσυμφόρηση των σχολείων, καλύτερη διαχείριση, γιατί τα παιδιά αυτά όταν δεν ενδιαφέρονται για το μάθημα και για τα μαθήματα στο σχολείο τους, καταλαβαίνετε ότι είναι και βάρος μέσα στις τάξεις, όλα αυτά τα οποία μπορεί να καταλάβει κανείς.
3: Έτσι ακριβώς, εμείς θα πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση με κάθε τρόπο, ούτως ώστε πράγματι τελικά και η τεχνική εκπαίδευση να τους μαθητές, αλλά να μπορεί να στηρίζεται και με υποδομές.
0: Άρα ουδέν νεότερο σε ό,τι αφορά τον Νικολαίδιο ή τη δεύτερη τεχνική σχολή, ασαφείς διαβεβαιώσεις, γενικόλογες διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Παιδείας, αυτά τα οποία ζήσαμε και τα προηγούμενα 3-4 χρόνια.
3: Ναι. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα. Για αυτή την υπόθεση με τον κατάλογο διοριστέων, εσείς τι λέτε, το κόμμα σας τι λέει, κυρία Κωνσταντίνου?
3: Είμαστε σε διάλογο με τις οργανώσεις και την κοινωνία σε σχέση με το σύστημα διορισμών. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να έρθει και να καταθέσει τις εισηγήσεις της σε σχέση και με το πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στελέχωσης των σχολικών μονάδων εφόσον προκύψουν ζητήματα σε σχέση με τους καταλόγους. Θα περιμένουμε το νομοσχέδιο και εκεί θα τοποθετηθούμε.
0: Άρα το Σεπτέμβριο, δηλαδή, όταν θα έρθουν οι συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά του Υπουργείου, έτσι.
3: Ναι. Στην παρούσα φάση είμαστε σε διάλογο με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.
0: Μάλιστα. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, αν δεν κάνω λάθος, ομόφωνα τουλάχιστον, ζητούν να παραδοθεί κάποια
3: παράταση. Ναι, να παραμείνει ως έχει το σύστημα, διότι όπως έχουμε αντιληφθεί και ο κόσμος έχει εξηγήσει, και αυτό που βλέπουμε είναι ότι τίθεται θέμα στελέχωσης των σχολείων, διότι φαίνεται ότι δεν επαρκεί ο κατάλογος. Μάλιστα. Έτσι όπως θα. Λόγω και του συστήματος των εξετάσεων και της στάθμισης η οποία υπάρχει.
0: Ναι. Δεν είναι κακό βέβαια έτσι να υπάρχει ένας έλεγχος και μια επικαιροποίηση των δυνατοτήτων που έχει κάποιος να μπει στα σχολεία και να διδάξει. Δεν είναι κακό δηλαδή να υπάρχει ένας τέτοιος έλεγχος και αξιολόγηση, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε και πώς στελεχώνουμε τα σχολεία μας, έτσι.
3: Σίγουρα, το θέμα είναι να βρεθεί χρυσή τομή ούτως ώστε να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για αξιολόγηση, καλύτερη εκπαίδευση για τα παιδιά μας, αλλά να είναι και τα σχολεία μας πλήρη και εξοπλισμένα και σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού, ούτως ώστε να μπορεί να προχωρά απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνο.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω ΠΑΦΟ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
5: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
6: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
7: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
9: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
10: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Τις τελευταίες ημέρες στην τοπική επικαιρότητα συζητήσαμε με διάφορους παράγοντες και με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων τον Αλέξη Βαφιάδη για την προστασία του παραλιακού μετόπου από την διάβρωση και το θέμα το οποίο έχει προκύψει με ένα χώρο ελιμενισμού σκαφών ο οποίος χωροθετήθηκε στο κέντρο της τουριστικής περιοχής πριν από 15 περίπου χρόνια, κοιμόταν, ήταν εκεί, απλώς είχε δοθεί κάποια άδεια χωρίς όμως να υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Σχεδιάστηκε ένα δημόσιο έργο και τώρα που είναι έτοιμο για υλοποίηση αυτό το δημόσιο έργο, ήρθε ένας επιχειρηματίας ο οποίος εξασφάλισε τα δικαιώματα ανάπτυξης αυτού του τεμαχίου από άλλη εταιρεία και λέει stop, εγώ εδώ σχεδιάζω να κάνω μαρίνα, και έχουμε κολλήσει σε αυτό. Προχθές η ηλεκτρική υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση για 6 τέτοιους χώρους ελιμενισμού σκαφών οι οποίοι είναι δεσμευμένοι για πάρα πολλά χρόνια χωρίς να γίνει κανένα έργο, χωρίς τέλη και με χαμένα έσοδα για το κράτος, χωρίς καμία άδεια, ούτε περιβαλλοντικές ούτε τίποτε, και ήταν εκεί για να χρησιμοποιούνται ενδεχομένως ως ένα στοιχείο που μπορούσε να αυξήσει την αξία των ακινήτων, των γειτονικών ακινήτων και των επιχειρηματικών σχεδίων. Είναι μαζί μας εκ μέρους της ηλεκτρικής υπηρεσίας ο Μάριος Πετρίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Πετρίδη.
11: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Εσείς προφανώς δεν ξέρετε τώρα και τα υπόλοιπα, που τα παρελπόμενα δηλαδή αυτών των χώρων ελιμενισμού. Εσείς μείνατε μόνο στο ότι ήταν δεσμευμένοι για χρόνια χωρίς έργα, χωρίς τέλη και με χαμένα έσοδα για το κράτος, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
11: Είναι, παραμένω μέχρι σήμερα, ναι. Εντάξει κύριε Νάνο, όταν κάνουμε μια έρευνα, ένα έλεγχο, δεν μπαίνουμε σε ρόλο ανακριτή ή και ψυχολόγου πολλές φορές για να δούμε τι σκέφτονται πίσω από τις πράξεις τους.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνετε όμως ότι όταν κάποιος έχει ένα τέτοιο χαρτί εντός εισαγωγών, μια τέτοια άδεια που δόθηκε κάποιο, από κάποιους τότε ότι είναι ένα διαπραγματευτικό ατού και ένα χαρτί το οποίο μπορεί να αυξήσει την αξία του γειτονικού ακινήτου, έτσι.
11: Σίγουρα, και μάλιστα αυτό το λέμε και στην έκθεση, κύριε Νάνο. Λέμε ότι παρόλο που μας είχε παρουσιαστεί το επιχείρημα ότι λίγο πολύ, μα πώς κάνετε έτσι, απλά είναι μια άδεια, δεν έχει και κάποια αξία, εντοπίσαμε ότι σε δύο περιπτώσεις οι άδειες μεταβιβάστηκαν σε άλλες εταιρείες, έγινε αλλαγή οικονομικού φορέα σε δύο από τις 6 περιπτώσεις.
0: Και η μία αφορούσε αυτό ότι τον Παχίαμο στην ΠΑΦΟ, έτσι.
11: Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε για αναδιάρθρωση δανείων και επιχειρηματικές συναλλαγές. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι η άδεια έχει αξία, παρά το γεγονός ότι δεν πληρώνεται τέλος τελικά στο κράτος, το οποίο ανέρχεται από 75.000 μέχρι 262.000 ευρώ ετησίως, κύριε Νάνο. Άρα αυτά είναι τα διαφυγόντα έσοδα, αλλά το πιο σημαντικό είναι το πώς θα μπορούσαν να ήταν αυτοί οι χώροι και η ευρύτερη ανάπτυξη στην γύρω περιοχή.
0: Άρα αν ήθελε κάποιος δηλαδή να διατηρεί σε ισχύ αυτή την άδεια, έπρεπε να καταβάλει χρήματα, έτσι δεν είναι?
11: Αυτό λέμε εμείς, ότι εκεί που βλέπουμε, διότι προφασίζονται διάφοροι ότι μα είναι αργές οι διαδικασίες, ναι, αλλά θα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση της νομοθεσίας.
0: Αφού δεν είχαν κάνει τίποτε, αφού δεν είχαν κάνει, τις είχαν εκεί τις άδειες.
11: Αυτό λέμε, ότι θα έπρεπε να είχαν κινηθεί με νόμιμο τρόπο, με σύνομο τρόπο, ούτως ώστε εκεί όπου δεν υπάρχει καμία πρόοδος, να γίνει ανάκληση της άδειας και να αποκηρυχτεί ο χώρος από το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι, φανταστείτε κύριε Νάνο, να έχετε ένα χώρο, ένα διαμέρισμα που νοικιάζεται, να μην τον νοικιάζετε, να το αφήνετε κλειδωμένο, να μην εισπράττετε τίποτα, ενώ θα μπορούσε κάποιος άλλος ενδεχομένως να το αξιοποιήσει αυτό το διαμέρισμα και να έχετε και εσείς έσοδα και εκείνος ως επιχειρηματίας να κάνει την ανάπτυξή του. Αυτός που έχει το διαμέρισμα σε αυτή την περίπτωση είναι το κράτος. Έχει αυτούς τους 6 χώρους, οι οποίοι δυστυχώς δεν τη χάνουν εκμετάλλευση από το 2018-19 δόθηκαν, κηρύχτηκαν αυτοί οι 6 χώροι ελιμενισμού. Θυμίζουμε, δεν είναι μαρίνες. Η μαρίνα είναι, θεωρείται και ως σημείο εισόδου στην δημοκρατία. Ναι. Ο χώρος ελιμενισμού όχι.
0: Τώρα, εσείς ασχοληθήκατε καθόλου πώς δόθηκαν αυτές οι άδειες, αν είχε προηγηθεί κάποια προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αν είχε, δηλαδή, με ποιες διαδικασίες δόθηκαν αυτές οι άδειες στους...
11: Ακολουθήθηκε η διαδικασία, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, έχουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες μέσα στην έκθεση. Υποβάλλεται αρχικώς μια αίτηση από την Οικονομικό Φορέα για χορήγηση άδειας διαχείρισης, αξιολογείται και εγκρίνεται η αίτηση από Επιτροπή Αξιολόγησης, ετοιμάζεται μετά ειδικό σχέδιο και υπολογισμός του ειδικού τέλους από το χρηματολόγιο, ετοιμάζεται και υποβάλλεται πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για κήρυξη του συγκεκριμένου χώρου ελιμενισμού. Θυμίζουμε, κύριε Νάνο, ότι η γη κοντά μπροστά από το χώρο ελιμενισμού πρέπει να είναι ιδιωτική. Ενώ στις μαρίνες είναι κρατική γη, το οποίο τη δίνουμε για ανάπτυξη υπό μορφή παραχώρηση.
0: Άρα δεν θα μπορούσε να δοθεί σε άλλον παρά μόνο σε αυτόν ο οποίος είχε το γειτονικό τεμάχιο, λέτε, έτσι?
11: Αυτός που έχει το τεμάχιο κάνει αίτηση και λέει, κύριοι της Δημοκρατίας, του Υπουργείου Ενέργειας και Τουρισμού πρώτα και μετά του Υφυπουργείου Τουρισμού, θέλω να κάνω χώρο ελιμενισμού εδώ και πρέπει να παρουσιάσει σχέδια.
0: Αυτό ελέγχθηκε, δηλαδή εσείς ελέγξατε αν η αρμόδια αρχή ακολούθησε π.χ. δεν χρειαζόταν.
11: Ναι, ακολουθήθηκε η διαδικασία.
0: Περιβαλλοντική μελέτη, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
11: Αυτό έπρεπε να γίνει μετά. Όταν πήραν την πρώτη άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο, έπρεπε να κάνουν αίτηση για να εξασφαλίσουν πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής και όλες τις άλλες άδειες που προνοούνται, όπως αυτές που μου περιγράφετε τώρα. Και μετά να γίνει η κατασκευή του χώρου. Δυστυχώς, σε 5 από τις 6 περιπτώσεις δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα είναι εκεί ένας χώρος και τον κρατάμε δεσμευμένο, χωρίς να υπάρχει ούτε ανάπτυξη και χωρίς να εισπράττουμε ούτε καν το τέλος, το οποίο είναι το ελάχιστο που θα βοηθούσε τη δημοκρατία να αναπτυχθεί σε αυτούς τους χώρους.
0: Μάλιστα. Και τι εισηγήσετε εσείς γι' αυτό, ως θεραπεία?
11: Έχουμε αρκετές συστάσεις στο τελευταίο μέρος της έκθεσης. Θα πρέπει να ετοιμαστεί και να τροποποιηθεί το νομοσχέδιο προκειμένου να περιληφθεί η δυνατότητα καθορισμού του τέλους, που σύμφωνα και με γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας είναι επαχθές και ενδεχομένως και αντισυνταγματικό, που θα εφαρμόζεται για την περίοδο πριν να εξασφαλίσει κάποιος τις άδειες, να είναι χαμηλότερο ύψους από το αντίστοιχο τέλος που θα εφαρμόζεται μετά την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας, να μελετηθούν όλες οι διατάξεις του νόμου του 2007.
0: Καλά, εάν κάποιος επιχειρηματίας πήγε, πλήρωσε, αλλά έρθει τώρα η περιβαλλοντική αρχή και του πει «Στοπ, εδώ δεν μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα που επιδιώκεται», θα πάρει πίσω τα λεφτά του ή τα χάνει?
11: Όχι, δεν θα πάρει πίσω τα λεφτά του. Θα πρέπει να υποβάλει κάποιο σχέδιο, κάποιο έργο, κάποιο σχέδιο για κάποιο έργο, το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής αρχής. Ναι. Εννοείται ότι αυτό, κύριε Νάνο, θα πρέπει να γίνει με βάση εκείνη την νομοθεσία. Καθώς επίσης και την πολεοδομική άδεια και την άδεια οικοδομής. Αν δεν του εγκριθεί, προφανώς και δεν θα μπορέσει να προβεί σε κάποια ανάπτυξη.
0: Ούτε να πάρει πίσω τα χρήματά του.
11: Ούτε να πάρει πίσω τα χρήματα. Αυτά φυσικά τα ήξεραν από την αρχή όταν επέβαλαν την αίτηση. Δεν έκρυψε κάτι το κράτος για να ξεγελάσει τους επιχειρηματίες. Αυτό το οποίο επίσης εισηγούμαστε είναι να μπει και κάποια πρόνοια με την οποία να καθορίζεται το μέγιστο χρονικό διάστημα για το οποίο ένας χώρος δύναται να παραγμένει κηρυγμένος ως χώρος ελιμενισμού, και χωρίς ο αιτητής να έχει προβεί στην καταβολή των τελών και στην εξασφάλιση της σχετικής άδειας, και αν υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε να πάει και αν δεν ανταποκριθούν οι αιτητές εντός εύλογης προθεσμίας, το Υφυπουργείο Τουρισμού να υποβάλει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για αποκήρυξη των εν λόγω χώρων ελλειμμενισμού, ώστε να αξιοποιηθούν ενδεχομένως από τη δημοκρατία ως κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι, έχει πολλές πτυχές, αντιλαμβάνομαι, το θέμα αυτό. Δεν είναι μόνο δηλαδή το γεγονός ότι κηρύχθηκαν ως χώροι ελλειμμενισμού σκαφών αυτές οι περιοχές, αλλά και το ακριβώς ποια ήταν η διαχείριση που έγινε στην συνέχεια. Και μας είπατε ότι από τις 6 μόνον η μία έχει καταβάλει κάποια τέλη, έτσι, για κάποιες χρόνια, όχι από την αρχή της...
11: Όχι η μία... Οι τρεις περιπτώσεις κατέβαλαν κάποιο τέλος. Η πρώτη περίπτωση από το 18 και το 19, και η δεύτερη περίπτωση από το 25 και για το 26 ήταν για να μεταφέρει την άδεια σε κάποιον άλλο. Και η πέμπτη περίπτωση, αυτή ήταν η τέταρτη στη σειρά, και η πέμπτη το 2020-2021, και αυτός για να μπορεί να μεταφέρει την άδεια σε κάποιον άλλον. Είναι εδώ που βρήκαμε ότι είχαν και εμπορική αξία τελικώς οι άδειες, κύριε Νάνο.
0: Μάλιστα. Άρα οι δύο από τις τρεις μεταβιβάστηκαν, έτσι.
11: Ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, και πριν σας αποχαιρετήσουμε, μιας και είμαστε στην Πάφο, τι γίνεται με τις έρευνες στον Δήμο Πάφου? Πού είσαστε, τελειώνετε?
11: Είμαστε στο φάση να τελειώσουμε τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο, κύριε Νάνο. Υπάρχουν αρκετές αντικειμενικές δυσκολίες. Είναι μια πρόκληση ο συγκεκριμένος έλεγχος. Θέλουμε να τελειώνουμε με αυτή τη φάση, να πάρουμε και άλλα στοιχεία όσα μπορούμε να πάρουμε για να ετοιμάζουμε σιγά σιγά την έκθεση. Και όπως είδατε και από το ρεπορτάζ, φαντάζομαι θα μου το ρωτήσετε και αυτό, αν υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να διαβιβαστούν στην νομική υπηρεσία της δημοκρατίας και στην...
0: Αυτό το κάνετε σε όλες τις περιπτώσεις, αντιλαμβάνουμε. Δεν το
11: αυτό
0: κάνετε,
11: το κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Φαντάζομαι ότι εδώ θα έχετε και κάποιο ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, κύριε Νάνο. Ναι. Άρα θα το κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση, όπως κάνουμε σε όλους τους ελέγχους, ασφαλώς.
0: Ναι. Έχετε, εσείς τώρα είχατε πει ότι με βάση τον έλεγχο που θα κάνετε θα εκδώσετε κάποιο προκατακτικό πόρισμα, έκθεση. Είσαστε στη διαδικασία τώρα αυτή ή ακόμη δεν έχετε ολοκληρώσει?
11: Όχι, είμαστε ακόμη στον επιτόπιο έλεγχο. Αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι είναι επιτόπου, ολοκληρώνουν την πρώτη φάση, θα έρθουν μέσα στο γραφείο, θα συντάξουν ένα προκατακτικό πόρισμα, όπως κάνουμε σε όλους τους ελέγχους, θα το δει ο Γενικός Ελεγκτής.
0: Θα ζητήσετε απόψεις από τους ελεγχόμενους σε αυτό το στάδιο?
11: Πάντοτε. Πάντοτε το κάνουμε αυτό.
0: Ναι, σε αυτό το στάδιο εννοώ. Δηλαδή θα πάρετε τηλέφωνο, θα ζητήσετε από τον Εναργία Δήμαρχο, το Δημοτικό Γραμματέα, το Δημοτικό Συμβούλιο, το σημερινό, το προηγούμενο, να καταθέσουν απόψεις επί των εμβρημάτων και ύστερα θα εκδώσετε την έκθεσή σας. Τι θα κάνετε?
11: Ασφαλώς, έτσι κάνουμε πάντα. Σίγουρα το τελικό κείμενο της έκθεσης θα πάει στους ελεγχόμενους για τις δικές τους απόψεις, αλλά και κατά τη διάρκεια του ελέγχου, αν θέλουμε κάτι να τεκμηριώσουμε ότι αυτή είναι η επίσημη θέση του ελεγχόμενου φορέα, στην προκειμένη περίπτωση του Δήμου Πάφου, τότε μπορούμε και το κάνουμε αυτό, να στέλνουμε και επιστολές ούτως ώστε να έχουμε την επίσημη τοποθέτησή τους γραπτός, διότι ξέρετε, αρκετές πληροφορίες γίνονται, μεταβιβάζονται με προφορικό τρόπο στους λειτουργούς μας. Άλλες είναι γραπτές μεν, αλλά όχι με κάποιο επίσημο υπογραφή από κάτω, δηλαδή μπορεί να ζητήσουμε να μας δώσουν μια φωτοτυπία ή κάτι, οτιδήποτε, κάποιο έγγραφο, αλλά αυτό να μην φέρει απαραίτητος και την υπογραφή κάποιου άλλου, κάποιου αρμόδιου. Αυτό μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια που θα εξετάζουμε όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει στον επιτόπιο έλεγχο.
0: Μέχρι τώρα έχετε ζητήσει, το έχετε κάνει αυτό με τον Εναργία Δήμαρχο ή με τον Δημοτικό Γραμματέα που είναι σε εφυπηρετική άδεια?
11: Δεν γνωρίζω επακριβώς η ομάδα τι έχει κάνει και δεν άνω. Γνωρίζω ότι είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης του επιτόπιου ελέγχου. Και έχουμε αρκετά ευρήματα, πρέπει να σας πω.
0: Ναι, όταν λέτε αρκετά ευρήματα.
11: Δεν μπορώ να σας πω, κύριε Νάνο. Θα αφήσετε την διαδικασία να τρέξει.
0: Εννοείται που μπορεί, ας πούμε, να ενέχουν και ευθύνες ποινικές. Αυτό εννοείται όταν λέτε ευρήματα.
11: Ας πούμε ότι δεν είναι ένας απλός έλεγχος. Να το αφήσουμε μέχρι εδώ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετρίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι.
11: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
12: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
4: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
5: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Να ρίξουμε μια ματιά, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο, καθώς χθες το βράδυ είχαμε άλλη μια περίπτωση με επίθεση σε διανομέα φαγητού. Μάλιστα τον έκλεψαν και τον χτύπησαν. Έγινε στην Λεμεσό το περιστατικό αυτό, δυστυχώς πάλι. Η αστυνομία λοιπόν διερευνά υπόθεση ληστείας με θύμα 23χρονο διανομέα φαγητού, η οποία διαπράχθηκε χθες το βράδυ στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία, γύρω στις 9:50, ενώ 23χρονος οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα στην περιοχή κάτω Πολεμιδιό στη Λεμεσό, προσεγγίστηκε από 3 άγνωστα του πρόσωπα. Οι άγνωστοι φέρονται να το επιτέθηκαν, το χτύπησαν με ξύλα. Ακολούθως οι δράστες φέρονται να έκλεψαν τη μοτοσυκλέτα, χρηματικό ποσό των 100 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του ο παραπονούμενος και τράπηκαν σε έφυγη. Ο 23χρονος μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσό, που διαπιστώθηκε ότι φέρει μόλοπες στην κοιλιακή χώρα και το δεξί του χέρι. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο. Από τις εξετάσεις της αστυνομίας, η μοτοσυκλέτα του 23χρονου εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη σε ανοιχτό οικόπεδο στην Λεμεσό. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια περιστατικά στην Λεμεσό. Έχουμε συνεχόμενες τέτοιες υποθέσεις. Είχαμε επίσης χθες το βράδυ νέες σαρωτικές συλλήψεις από την αστυνομία και καταγγελίες. Αποτέλεσμα των ελέγχων, είχαμε σύλληψη 6 προσώπων για διάφορα δικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη κατοχή ναρκωτικών, μέθη και ανησυχία, τροχαία δικήματα και παράνομη παραμονή. Ελέγχθηκαν 554 οχήματα και 666 οδικοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 48 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προκύψαν 4 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων έγιναν 416 καταγγελίες για διάφορες παραβιάσεις τροχέας, εκ των οποίων οι 91 αφορούσαν οδήγηση για υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 109 έλεγχοι αλκοόλης με 10 θετικά αποτελέσματα, καθώς και 3 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με 2 θετικά αποτελέσματα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 16 οχήματα.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονομεί. Νόμιση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
3: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26...

0: Ερώτητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στην πόλη Χρυσοχούς. Είναι μαζί μας ο κοινοτάρχης της πόλης Χρυσοχούς και δραστήριο μέλος στην εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, ο Κυριάκος Κλεάνθους. Να δούμε την κατάσταση με τον τουρισμό στην περιοχή. Ακούμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Κλεάνθους.
2: Καλημέρα, φίλε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Πρέπει να σας πω ότι ακούω πολλά παράπονα από αρκετούς συμπολίτες σας εκεί, ότι είναι πολύ πίσω φέτος και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος. Τι ακριβώς γίνεται?
2: Όντως, μεταξύ σοβαρού και αστείου λέμε να μην αγχωνόμαστε, γιατί το τριήμερο του Αυγούστου κοντεύει, έτσι θα δουλέψουμε. Δυστυχώς η κατάσταση είναι πολύ χάλια, παρόλο που βλέπαμε μια πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια στην περιοχή πόλης Χρυσοχούς, κάτι που το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές. Το 2026 είχε τρομακτική μείωση γύρω στο 40% εδώ στην περιοχή. Και παρόλο που βλέπουμε κάποιες τουριστικές επαύλεις να έχουν κόσμο μέσα, δυστυχώς και αυτός ο τουρισμός που έχουμε προσελκύσει τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι δεν ξοδεύουν εκτός από το να διαμένουν στην έπαυλη και να πηγαίνουν στις υπεραγορές να κάνουν τα ψώνια τους εκεί, έτσι σε μια περίοδο 14 ημερών στις διακοπές τους, να βγαίνουν μόνο 2-3 μέρες να πηγαίνουν σε εστιατόρια, καφετέρειες και στα άλλα μαγαζιά. Στο τελευταίο Σαββατοκυριακό είχαμε κάποια ροή τουριστών τόσο εγχώριου τουρισμού όσο και ξένους που βλέπουμε ότι έχουν κλείσει τα σχολεία των παιδιών τους και άρχισαν δειλά-δειλά να εμφανίζονται. Αλλά αντιλαμβάνεστε, είμαστε στα μέσα Ιουλίου, ήδη χάσαμε τη μισή τουριστική.
1: Ναι, αν εξαιρέσουμε την περίοδο του COVID και εκείνες τις 2-3 χρονιές που υπήρχαν αυτές οι επιπτώσεις, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια δεν θυμάμαι άλλη φορά Ιούλιο μήνα να επικρατεί τέτοια νέκρα στην περιοχή.
2: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Εντάξει, μην ξεχνάτε, φίλε Κώστα, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η περιοχή της πόλης Χρυσοχούς έσφιζε από τουρισμό όταν η υπόλοιπη Κύπρος ήταν γεμάτη από τουρίστες και δεν είχαν που να τους βάλουν και τιμής ένεκεν προτιμούσαν και τις περιοχές μας. Από τον καιρό που χάσαμε τους μεγάλους τουριστικούς πράκτορες που έκαναν ξεχωριστό πρόγραμμα για την πόλη Χρυσοχούς, για το διαμέρισμα πόλης Χρυσοχούς, βλέπουμε ότι η τουριστική κίνηση συρρυκνώθηκε. Βλέπαμε μία μείωση της τάξης του 5 με 10% κάθε χρόνο, αλλά δυστυχώς τα τεχτενόμενα αυτή της χρονιάς έχουν επηρεάσει το μέγιστο την ροή τουρισμού εδώ στην πόλη Χρυσοχούς. Είναι εδώ που τόσο οι αρχές όσο και το κράτος πρέπει να σταθούν αρρωγή σε αυτή την κατάσταση και να βρεθεί τρόπο στήριξη τόσο της ξενοδοχειακής όσο και της συντηρητικής βιομηχανίας. Ήδη να είχαμε βγει προς το εξωτερικό αλλά και στον τόπιο τουρίστα, είτε με ειδικές προσφορές είτε με ελκυστικά πακέτα, για να μπορέσουμε τέλος πάντων να καλύψουμε αυτή την ζημιά που δυστυχώς θα είναι ανεπανόρθωτη.
1: Έχετε κρατήσεις, είναι καλύτερες οι κρατήσεις? Θα μου πείτε βέβαια ότι τον Αύγουστο είναι συνήθως έχετε πληρότητες 100% παραδοσιακά.
2: Αυτό που κοιτάζουμε στα ξενοδοχεία είναι το Σαββατοκυριακά να κατακλείζεται με ντόπιον τουρισμό, είτε γιατί έχουν κάποιο συγγενικό γάμο ή επιλέγουν ένα Σαββατοκυριακό να έρθουν εδώ στην περιοχή, Αλλά αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι αυτό. Ναι. Το άκουστο.

0: από ό,τι διαφαίνεται θα είναι για 2 εβδομάδες η κίνησή του, όπου πιστεύω ότι όλα τα καταλήμματα θα είναι υπερπλήρης.
1: Με αυτές τις 2 εβδομάδες ή με τα Σαββατοκύριακα δεν μπορεί καμιά επιχείρηση να επιβιώσει, έτσι κύριε Κλέαντος?
0: Σίγουρα, αυτό είναι αυτονόητο και δυστυχώς τα έξοδα τρέχουν. Βλέπουμε τα πάντα να αυξάνονται στις αγορές μας και πράγματι είναι εδώ που αναρωτιέσαι πώς μπορεί μια υγιής επιχείρηση, όταν ήταν υγιής, να συνεχίσει να... αυτό το δύσκολο έργο. Από ό,τι διαφάνηκε, το ξενοδοχείο το νέο που άνοιξε, και αυτή είναι η πρώτη τους σεζόν. Γνωρίζουμε όλοι ότι με ταχείες ενέργειες προσπάθησαν να ανοίξουν για να καλύψουν αυτή την τουριστική σεζόν.
1: Έχει πληρότητα.
0: Ήδη έχουν προτιμήσει και κρατούν την πληρότητα γύρω στο 50% για να μπορέσουν να δουν τα προβλήματα τους όταν ανοίγει μια νέα επιχείρηση, ένα νέο ξενοδοχείο. Σίγουρα έχει να αντιμετωπίσει πολλά πρόσμενα προβλήματα, έτσι και ήδη προτιμούν και έχουν τις κρατήσεις τους γύρω στο 50% για να μπουν στους ρυθμούς λειτουργίας, έτσι ώστε με την επόμενη σεζόν να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κλεάνθρους. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Εύχομαι.
1: Καλά, χαρά σας. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Χαράλαμπο Σαϊλή, ο οποίος είναι και επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ στον Δήμο της Πάφου. Έχουμε απόψε συνεδρίαση ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα από τα θέματα είναι ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Καλή σας μέρα, κύριε Σαϊλή.
2: Καλημέρα, κύριε Κώστα, σε εσένα και τους ακροατές που μας ακούν.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε φορά που συζητούμε τον αναθεωρημένο, έτσι, συμπληρωματικό προϋπολογισμό, είναι για να καλύψουμε κάποιες ανάγκες ενδεχομένως που προέκυψαν στο μεσοδιάστημα. Βέβαια, στην περίπτωσή μας έχετε, του Δήμου Πάφου δηλαδή, είχαμε και αυτή την αλλαγή στα καθήκοντα του αντιδημάρχου, ο οποίος ανέλαβε δημαρχεύοντας, δηλαδή είχε την ευθύνη διαχείρισης ουσιαστικά των διαφόρων υποθέσεων του Δήμου. Προκύπτει κάτι ουσιαστικό στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό?
2: Εντάξει, όπως το εξήγησες στην εισαγωγή σου, ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός γίνεται πάντα στα μέσα της χρονιάς για να καλύψει ουσιαστικά κάποιες αποφάσεις που παίρνουμε για να μπορούμε να τις υλοποιήσουμε, γιατί ως Δημοτική Αρχή δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες πληρωμές ή να προχωρούμε κάτι χωρίς αυτό να το έχουμε εγκριμένο σε προϋπολογισμό. Επί αυτής της αρχής γίνεται ο αναθεωρημένος. Για παράδειγμα, να πούμε τι προκύπτει και θέλουμε αναθεωρημένο. Είχαμε πάρει μια απόφαση, για να σου δώσω να καταλάβει, ότι λόγω πληρότητας των κημητηρίων που έχουμε, τόσο στο κύριο κημητήριο της ΠΑΦ των κεντρικών αλλά και στο αναβαργός, προκύπτει θέμα δημιουργίας οστεοφυλακίου, το οποίο θα κάνουμε στο αναβαργός. Επειδή δεν το είχαμε προϋπολογίσει το κόστος του κτλ., αλλά επειδή η ανάγκη είναι άμεση και για να μην μας προλάβουν οι εξελίξεις, είπαμε ότι αυτό το κόστος κατασκευής θα μπει αναθεωρημένο. Επίσης, επειδή όντως το κημητήριο, το νέο κημητήριο αναβαργού φτάνει γοργά, με γοργούς ρυθμούς, σε επικίνδυνη πληρότητα, και πάλι για να μην μας βρουν οι εξελίξεις, προχωρούμε στην επέκταση του κημητηρίου εκεί σε ένα ακίνητο που έχουμε κυτνιάζον του κημητηρίου. Αυτά μπαίνουν αναθεωρημένο προϋπολογισμό. Επίσης, αναθεωρημένο προϋπολογισμό, για παράδειγμα, είναι κάποιες προβλέψεις που γίνονται για να είναι πιο σωστός και ακριβής ο προϋπολογισμός. Π.χ. αναμένουμε να εισπράξουμε από φόρους κάποια λεφτά, τα προϋπολογίζουμε. Κάποια λεφτά, βλέποντας ότι είχαμε να εισπράξουμε και δεν τα εισπράξαμε με τους ρυθμούς μέχρι τον Ιούνιο, τα αφαιρούμε, ούτως ώστε να γίνεται ένας σωστός προϋπολογισμός και να είμαστε εντός των νόμιμων και επιτρεπτών πλαισίων. Αυτή είναι η ουσία. Έχει κάποια πράγματα που προνοούνται, θα μας τα παρουσιάσουν και σήμερα ο κύριος Κωνσταντίνος ο Χριστοφόρου, που είναι υπεύθυνος για τον προϋπολογισμό. Τον είχαμε συζητήσει ήδη και στη Διαχειριστική Επιτροπή, και έρχεται ουσιαστικά η εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής όπως συζήτησε των αναθεωρημένων προϋπολογισμών, για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το κύριο μας θέμα απόψη, όπου θα γίνουν συζητήσεις ότι μα μήπως να βάλουμε και κάτι δαμέ, μήπως να αφαιρέσουμε κάτι. Είναι για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου που γίνεται αυτό, καθαρά.
1: Μάλιστα. Διάβαζα στην ατζέντα, είδα έτσι κάποια θέματα τα οποία είναι κυρίως διαχειριστικού χαρακτήρα με προσλήψεις και λοιπά και διάφορα υποστατικά που πρέπει. Είδα κάτι το οποίο έτσι διερωτώ με τι είδους θέμα είναι. Παραχώρηση τεμαχίου σε ιδιώτη κλπ. Τι περίπτωση είναι αυτή? Μου έκανε εντύπωση δηλαδή.
2: Εκεί που είναι, το, να σου πω να καταλάβεις, τον Μπάρτο Κίνκι πάνω στη γωνιά πίσω, εγόρασε ο Δήμος Πάφου έναν ακίνητο. Τώρα η οδός, τώρα να τη δω. Ουσιαστικά τι γίνεται εκεί? Είναι έναν ακίνητο που υπάρχει 1,5 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο μπαίνει σαν σφήνα μέσα στο ακίνητο κάποιου ιδιώτη.
1: Α, μάλιστα.
2: 1,5 μέτρο. Και έρχεται ο ιδιώτης και λέει ότι λόγω παγιών σχεδίων κτλ. Δεν έχει ουσία αυτή η σφήνα που μπαίνει. Δηλαδή είναι μια ευθεία γραμμή και μπαίνει μια σφήνα 1,5 μέτρο στην ευθεία γραμμή στο ιδιωτικό τεμάχιο και έρχεται ο άνθρωπος και λέει, για να διορθωθεί αυτό το πράγμα, να σας πληρώσω εκείνον το 1,5 μέτρο στο Δήμο της Πάφου για να μου το δώκετε για να, ισώσει η γραμμή μου. Την ώρα μου να είναι ίσα, έτσι για σκοπούς περίφραξης, φαντάζομαι, για σκοπούς ανάπτυξης σωστής.
1: Επειδή δεν αναφέρεται το μέγεθος του τεμαχίου, γι' αυτό διερωτήθηκα.
2: Είναι 1,5 μέτρο και η διαδικασία ποια είναι? Ο Δήμος Πάφου δεν μπορεί από μόνος του να αποξενώνει περιουσία.
1: Ναι,
2: πρέπει να έχει έγκριση με βάση των περιδήμων νόμων από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η αιτιολογημένη έκθεση που έρχεται από την υπηρεσία μας λέει ότι το 1,5 μέτρο ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι πάνω στο δικό μας το ακίνητο του Δήμου Πάφου, ούτε μας επηρεάζει για σκοπούς ανάπτυξης, ούτε. Και εισηγείται και η υπηρεσία ότι ναι, νομιμοποιούμαστε και είναι λογικό αυτό το πράγμα που αιτείται ο ιδιώτης. Και για το 1,5 μέτρο φαντάζομαι θα γίνει κανονικά υπολογισμός πόσο κοστίζει το μέτρο, να μας κάνει μια αποζημίωση και να ισώσει ουσιαστικά το σύνορο.
1: Έχετε για μια προηγούμενη θέση, πρόταση που είχατε καταθέσει για τα πράσινα σημεία, έχει υπάρξει κάποια προεργασία? Θα δείτε σήμερα, θα το ξαναδείτε το θέμα σήμερα, θα επανέλθει κάποια ενημέρωση?
2: Δεν ξέρω αν έρθει ως έκτακτον αυτό το θέμα. Μιλάς για το θέμα με τα πράσινα σημεία?
1: Για τη δημιουργία συνεργείου αποκομιδής βαρκών αντικειμένων.
2: Ναι, τούτη ήταν η πρόταση που ήρθε από τη δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής Καθαριότητας του Παύλου του Λεριού. Τη συζητήσαμε με τους υπηρεσιακούς. Αναμένουμε, όπως είπες και εσύ, κάποια ενημέρωση. Δεν είναι πάνω στην ατζέντα σήμερα. Φαντάζομαι ακόμα εκκρεμεί αυτή η διαδικασία, διότι υπήρχε ένα θέμα ότι τα πράσινα σημεία δεν εδέχονταν που δήμους, αλλά μόνο που ιδιώτες. Η υπηρεσία συμφωνεί με την πρότασή μας ότι τα πράσινα σημεία πρέπει να παίρνουν και από τους δήμους και είναι σε κεντρική συζήτηση με το θέμα και αναμένουμε και εμείς τις εξελίξεις, διότι είναι μια πολλά σωστή πρόταση τούτη. Και πρέπει να υλοποιηθεί με κάποιον τρόπο, πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή, να αλλάξουν οι κανονισμοί για να μπορεί να είναι εφικτό.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο έτσι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σημερινή συνεδρίαση? Αντιλαμβάνομαι ότι θα προηγηθεί Συμβούλιο Προσφορών, Πάφος Αφροδάιτ Φέστιβαλ.
2: Κάνε το Πάφος Αφροδάιτ Φέστιβαλ που είναι να ενημερωθούμε για τα τεχτενόμενα, φαντάζομαι 4 και 5 του μήνα του Σεπτέμβρη είναι η όπερα, να το πιάσετε. Μετά θα προηγηθεί και μια συνεδρία του Πάφος 17, ουσιαστικά για έγκριση πρακτικών και να συνεχίσουμε την ιδέα που είχαμε ότι 10 χρόνια μετά του Πάφος 17, δηλαδή το 27, θα τρέξουμε μια σειρά τον Κωνσταντίνο Παφός 17. Είναι διαδικαστικό για να ξεκινήσουν να αποπαγωποιηθούν οι λογαριασμοί, να μπουν όλα σε σειρά. Αλλάξαμε το συμβούλιο κτλ. Για εύρυθμη λειτουργία, για να είμαστε σωστοί. Επιγραμματικά τα θέματα εν τούτων που ανέφερες με την παραχώρηση νήματος σε ιδιώτη, για να κάνουμε μια πληρωμή για το Κέντρο Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Επαγγελματικής Κατάρτισης στους μελετητές. Έχουμε κάποια θέματα ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή κάποια σχέδια υπηρεσίας να τα εγκρίνουμε για να πληρώσουμε, ας πούμε, τρεις θέσεις οδηγού και τρεις θέσεις επιστάτη. Θα ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα γραπτής εξέτασης, διότι θα πληρώσουμε τρεις θέσεις βοηθού γραμματιακού λειτουργού, μία θέση λειτουργού τεχνικών υπηρεσιών και δύο τροχονομίας. Για να καθορίσουμε πότε θα γίνει η προφορική εξέταση των πιο πάνω. Κάποια υπηρεσιακά ζητήματα σε σχέση με θέματα προσωπικού, εργασίας, κλίμακας κτλ. Κάποιες άδειες που βγάζουμε επαγγελματικού υποστατικού. Και μετά εγκρίνουμε πρακτικά να τα συζητήσουμε. Αυτό θα είναι σήμερα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Αλλά εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και έκτακτα τα οποία θα ενημερωθούμε εκείνη την ώρα.
1: Θα τελειώσετε νωρίς, θα δείτε το ποδόσφαιρο, φαντάζομαι.
2: Δεν νομίζω να τελειώσουμε νωρίς. Να μην σε δεσμεύσει το να έρθει και εσύ υπόψε. Αν θέλει να έρθει να μας παρακολουθήσει, διότι δεν ξέρω πότε θα τελειώσουμε. Συνήθως οι συνεδρίες μας πάνε μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαΐλη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Μια χαρά. Λοιπόν, για την συνέχεια θα ασχοληθούμε με ένα δυσάρεστο δυστυχώς θέμα και έχει να κάνει με αυτό τον φωνικό σεισμό, τον τρομακτικό και φωνικό σεισμό που είχαμε στην Βενεζουέλα. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν ανασυρθεί νεκροί. Δεκάδες χιλιάδες υπολογίζεται ότι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι στα συντρίμια, είναι αγνοούμενοι για την ώρα. Λοιπόν, και θα το συζητήσουμε για αυτούς τους σεισμούς, τι έγινε, γιατί έγιναν αυτοί τόσο μεγάλοι σεισμοί ο ένας πίσω από τον άλλον και είχαμε τέτοια, ήταν τόσο φωνική, με την δόκτωρ Σιλβάνα Πηλίδου. Είναι γεωλογικός λειτουργός στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Καλή σας μέρα, κυρία Πηλίδου, ελπίζω να τα λέω σωστά.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα. Ναι.
1: Είδα ότι έχετε ήδη ασχοληθεί με αυτόν τον μεγάλο σεισμό. Έχετε κάνει μία ανάλυση και κάποιων δεδομένων έτσι για να εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και το πρώτο που έρχεται στο νου μας είναι μπορούσε να προβλεφτεί όπως λένε κάποιοι αυτός ο σεισμός να δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους, από τις πολυκατοικίες, να εγκαταλείψουν πολυόροφα κτίρια για να γλιτώσουν.
3: Ναι. Να διαχωρίσουμε την πρόβλεψη με την έγκαιρη προειδοποίηση. Ναι. Πρόβλεψη σεισμών δεν γίνεται με τρόπο ωφέλιμο προς μια κοινωνία, δηλαδή να προβλεφθεί ακριβώς η περιοχή, ο χρόνος, το μέγεθος, έτσι ώστε να γίνει μια συστηματική εκκένωση μιας περιοχής. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Και οι περιορισμοί προέρχονται από τη φύση την ίδια. Τώρα, η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει τα τελευταία χρόνια ώστε όταν ξεκινήσει, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ένας σεισμός, με το που σημειώνεται ένας σεισμός και τι είναι ο σεισμός, κάπου στο εσωτερικό της γης γίνεται ένα μεγάλο σπάσιμο των πετρωμάτων, προκαλείται μια δόνηση, η οποία διαδίδεται μέσα από τη γη και φτάνει στην επιφάνεια σταδιακά, νιώθει ο κόσμος τις δονήσεις, τα χτίρια αντιδρούν κλπ. Με το ξεκίνημα ενός σεισμού, όταν γίνει μια πολύ γρήγορη ανίχνευση και επεξεργασία των πρώτων δεδομένων έτσι ώστε να εκτιμηθούν οι βασικές παραμέτρες, δηλαδή πού σημειώθηκε ένας σεισμός, πόσο μεγάλος είναι, τι επιπτώσεις θα έχει, τότε τα συστήματα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις προλαβαίνουν να στείλουν ένα μήνυμα σε μακρινές αποστάσεις, εκεί όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η δόνηση, δεν έχουν φτάσει τα σεισμικά κύματα. Με λίγα λόγια, το ηλεκτρικό σήμα έρχεται και προλαβαίνει
1: δηλαδή,
3: πιο γρήγορα από το σεισμικό σήμα. Έτσι ο κόσμος έχει μερικά δευτερόλεπτα για να αντιδράσει.
1: Μιλούμε για μερικά δευτερόλεπτα, έτσι.
3: Σας πω, εξαρτάται από την περιοχή. στην περιοχή της Κύπρου θα είναι δευτερόλεπτα ή και αρνητικά δευτερόλεπτα. Με λίγα λόγια θα έρθει ειδοποίηση μετά. Σε μια μεγάλη χώρα, ναι, η οποία έχει μεγάλη έκταση, έχει υποθαλάσσιους αισθητήρες, τα σεισμικέ, οι σεισμικές αιστείες είναι σε τέτοιες θέσεις σε σχέση με τη γεωμετρία των σταθμών, σε σχέση με την έκταση του νησού, που όντως μπορεί να δοθεί ένας ικανοποιητικός χρόνος αντίδρασης, όχι μόνο για τον κόσμο για να εκκοινώσει, αλλά περισσότερο για αυτοματισμούς. Mm-hmm. Να διακοπεί ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Τα τρένα, για παράδειγμα, σειρμή μεγάλης ταχύτητας κλπ.
3: Τέτοιοι αυτοματισμοί, ανεσκιστήρες να σταματήσουν, εξόδοι κινδύνου να ανοίξουν κλπ.
1: Μάλιστα. Τώρα, ήταν ασυνήθιστο, πρωτόγνωρο αυτό που να έχουμε δύο διαδοχικούς σεισμούς αυτής της έντασης, κύριε Πηλίδου?
3: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Συμβαίνει αρκετά συχνά. Απλά στην περίπτωση αυτή η σεισμή ήταν επιφανειακή, ήταν μεγάλου μεγέθους, ήταν κάτω από κατοικημένες περιοχές και η χρονική διάρκεια μεταξύ ήταν τόσο μικρή, μιλούμε για στα 40 δευτερόλεπτα, ώστε αποτέλεσαν έναν πολύ ισχυρό και παραδεδομένο σεισμό, που είναι ό,τι χειρότερο για τα κτίρια αυτό. Mm-hmm. Δεν πρόλαβαν τα κτίρια να ηρεμήσουν. Ήστερα ένα δεύτερη ομάδα κυμάτων, πιο ισχυρά, διότι ο σεισμός ακούγεται παρόμοια το μέγεθος 7,2-7,5, είναι στην ουσία όμως τρεις φορές πιο ισχυρός 7,5 από 7,2. Αυτό ήταν μια πολύ άσχημη συγκυρία.
1: Ναι.
3: Για τα κτίρια, γιατί τα κτίρια, είπαμε πολλές φορές, είναι αυτά που σκοτώνουν τον κόσμο. Δεν είναι το φυσικό φαινόμενο από μόνο του.
1: Ναι, σωστά.
3: Αλλά αυτός ήταν ο πρώτος παράγοντας. Υπήρξαν και άλλοι φυσικοί παράγοντες, πέρα από τους ανθρωπογενείς. Είδαμε όλοι τα κτίρια σε τι κατάσταση ήταν. Δεν είχαν αντισεισμικές πρόνοιες. Είδαμε πολύ άσχημα κατασκευές χωρίς μεταλλική, είναι ενίσχυση χωρίς θεμέλια. Υπήρχαν όμως και πολλοί φυσικοί παράγοντες.
1: Ποιοι ήταν οι φυσικοί παράγοντες στην προκειμένη περίπτωση?
3: Πέραν από το ότι ήταν δύο οι σεισμοί,
1: ναι,
3: οι οποίοι παρουσιάστηκαν σαν ένας, όπως είπα και πριν, η θέση της εστίας σε πολύ μικρό βάθος κάτω από κατοικημένες περιοχές. Mm-hmm. Το ρήγμα ήταν τέτοια γεωμετρία του, ο προσανατολισμός του και ο τρόπος που έσπασαν τα πετρώματα και η δυναμική με την οποία έσπασαν ήταν τέτοια που έστειλαν την περισσότερη ενέργεια στα ανατολικά των επικέντρων. Και εκεί υπήρχαν πυκνοκατοικημένες περιοχές, μεγάλες πόλεις, άρα μεγάλο ποσοστό ενέργειας έφτασε. Ναι,
1: από τι εξαρτάται αν θα ένας σεισμός θα έχει, δηλαδή το κύμα θα είναι ανατολικά ή δυτικά, αυτό από τι εξαρτάται αυτό? Δηλαδή μπορούσε να προβλεφτεί, δηλαδή ότι αν είχαμε ένα σεισμό στην τάδε περιοχή το σεισμικό κύμα θα επηρεάζει περισσότερο, θα κινούνταν ανατολικά και όχι δυτικά ή βόρεια?
3: Όχι. Πρόκειται για ένα ρήγμα που έχει προς ανατολισμό έναν περίπου ανατολής δύσης.
1: Ναι.
3: Είναι κάθετο με την επιφάνεια της γης χοντρικά. Η κίνηση είναι οριζόντια. Ναι. Άρα οι δύο πλευρές του ρήγματος έχουν κινηθεί, η μια προς τα ανατολικά, η άλλη προς τα δυτικά.
1: Δεν είναι δεν είναι κανόνας αυτό, αντιλαμβάνομαι, έτσι?
3: Ναι, αυτή είναι η γεωμετρία του ρήγματος της περιοχής. Τώρα, σε ένα σεισμό, αν θα σπάσει το βόρειο τεμάχιο, αν το βόρειο τεμάχιο θα κινηθεί σε σχέση με το νότιο ή το νότιο σε σχέση με το βόρειο, ή θα κινηθούν και τα δύο με διαφορετικές σχετικές ταχύτητες, με διαφορετικές ταχύτητες, συγγνώμη,
1: ναι,
3: γιατί η σχετική ταχύτητα είναι μία, τότε έχουμε και αυτήν την ασυμμετρία στην ακτινοβολία της ενέργειας. Αυτό δεν προβλέπεται, όχι. Μπορούμε να γνωρίζουμε από πριν κάθε ρήγμα πού μπορεί να διοχετεύσει ενέργεια, αλλά υπάρχει μια συμμετρία στο τι περιμένουμε. Σε αυτή την περίπτωση και ανατολικά και δυτικά θα μπορούσε να σταθεί το ίδιο ποσοστό ενέργειας. Δυστυχώς, στα ανατολικά είχαμε περισσότερη ένταση, mm-hmm, των κυμάτων. Εκεί που ήταν και δυστυχώς και πυκνοκατοικημένες περιοχές.
1: Μάλιστα. Και αυτός είναι ο βασικότερος λόγος, σε συνδυασμό βέβαια με αυτό που είπατε προηγουμένως, με το πώς κτίζονταν τα κτίρια, με τι υλικά και όλα αυτά.
3: Ναι,
1: τα οποία
3: και ακόμα ένας παράγοντας έχει πολύ σημασία το υπέδαφος. Και όπου έχουμε τα σπίτια, πώς είναι το υπέδαφος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για μια κοιλάδα η οποία έχει χαλαρά ειδήματα, μπαζωμένα εδάφη. Όσο πιο χαλαρό είναι το έδαφος, τόσο πιο πολύ ενισχύονται οι δονήσεις. Μεγαλώνει το πλάτος τους, παρατείνεται η διάρκεια τους, χαμηλώνει η συχνότητα τους και όλα αυτά είναι αρνητικά όσον αφορά το δομημένο περιβάλλον πάνω σε αυτά τα εδάφη. Ναι. Επίσης, τέτοια εδάφη είναι επιρρεπή σε κατολιστήσεις, σε εδαφικές ρευστοποιήσεις, ναι. Τα οποία έρχονται αλυσιδωτά να χειροτερέψουν την κατάσταση. Ναι. Είδαμε, νομίζω, και κατολιστήσεις και ρευστοποιήσεις στην περίπτωση της Βενεζουέλα.
1: Το μέγεθος του σεισμού αυτού στην συγκεκριμένη χώρα ήταν κάτι το οποίο ήταν για πρώτη φορά ή έχει συμβεί και στο παρελθόν, είχαμε ανάλογες σεισμικές. Δηλαδή διερωτώμη τώρα σε συνδυασμό με αυτό που λέτε, από τη στιγμή που γνώριζαν ότι είναι μια σεισμογενής περιοχή που μπορεί να δώσει σεισμούς αυτού του μεγέθους και συνέχιζαν να κτίζουν σε σαθρά εδάφη, επέλεγαν περιοχές που ήταν έτσι, που δεν ήταν, ή οι κατασκευές τους δεν ήταν με βάση προδιαγραφών.
3: Αυτό που ρωτάτε έχει πολλές πλευρές. Παραδείγματος χάρη η Ιαπωνία περιμένει χειρότερους σεισμούς, τους έχει και βλέπουμε πως είναι αφεκτικά είναι τα χτίρι.
1: Ναι.
3: Η περίπτωση αυτή ναι, είναι μια πολύ σεισμογενή περιοχή. Περιτριγυρίζεται από τεράστια ρήγματα, τεχτονικά είναι μια κόλαση, αν μπορούμε να το πούμε, στην Εζέλα. Τα τελευταία 50% χρόνια, στα οποία υπάρχουν και οργάνες μετρήσεις και γνωρίζουμε καλύτερα τα μεγέθη των σεισμών, τα επίκεντρα, τα μάθη κλπ. Υπήρξαν μεγάλοι σεισμοί. Mm-hmm. Απλά δεν έτυχε να είναι τόσο κοντά στις κατοικημένες αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Νομίζω για 50-60 χρόνια δεν είχα δει αυτά τα κτίρια, δεν είχαν υποστεί έναν τέτοιο σεισμό. Και επειδή πάντα, πώς να το πω, οι επιστημονικά γνωρίζουμε χρονικές περιόδους επανάληψης ενός φαινομένου, δυστυχώς σε μια κοινωνία αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη.
1: Ναι.
3: Βλέπουμε πάντα τελευταία 5 χρόνια, 10 χρόνια,
1: ναι.
3: 15 χρόνια, δεν βλέπουμε
1: ναι, αλλά...
3: πίσω, δεν προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο. Θεωρούμε ότι επειδή δεν έγινε εχθές, δεν θα γίνει ούτε αύριο.
1: Ναι.
3: Είναι και η χαλαρή νομοθεσία φαίνεται όσον αφορά την ανέγερση κτηρίων. Διάφοροι παράγοντες.
1: Mm-hmm. Και συνέβαλαν. Τώρα, έτσι για να έρθουμε και στα δικά μας, το γεγονός ότι είμαστε νησί και ακούμε πολλές φορές ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν 15 ναυτικά μίλια, ξέρω εγώ, βόρεια της Πάφου, σε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Μας σώζει αυτό και απειλείται εμάς το γεγονός δηλαδή ότι περιτριγυριζόμαστε από θάλασσα.
3: Σε αυτό που είπατε, το γεγονός που μας σώζει είναι ότι οι πολύ μεγάλοι σεισμοί συνήθως συμβαίνουν στο θαλάσσιο χώρο, άρα είναι μακριά από τις κατοικημένες περιοχές.
1: Ναι.
3: Τα σεισμικά κύματα, καθώς διαδίδονται σε μεγάλες αποστάσεις, χάνουν και ενέργεια. Άρα φτάνουν κοντά μας εξασθενημένα. Η θάλασσα δεν επηρεάζει καθόλου τη διάδοση ή τα χαρακτηριστικά των σεισμικών κυμάτων.
1: Δεν απορροφά δηλαδή.
3: Όχι. Απέναντίας, ένας υποθαλάσσιος σεισμός έχει πάντα και τον κίνδυνο, είναι τέτοια κίνηση στο ρήγμα, αν έχει μετατοπιστεί κατακόρυφα θαλάσσιος πυθής μέρας, τότε ξεκινά και ένα τσουνάμι, το οποίο είναι ένα δεύτερο φαινόμενο, εντελώς διαφορετικό από το σεισμό, αλλά και τα δύο επηρεάζουν μια περιοχή ταυτόχρονα, που είναι και πάλι ένα πολύ άσχημο σενάριο.
1: Και μπορεί να είναι και πολύ καταστροφικότερο πολλές φορές, έτσι.
3: Ναι, βέβαια.
1: Yeah, το τσουνάμι, μάλιστα.
3: Έχουμε και μικρά ρήγματα στη ξηρά, νιώθουμε όλοι σεισμούς πολύ συχνά στην Κύπρο. Το ότι η μεγάλη ρηξηγενή ζώνη της Κύπρου βρίσκεται στα νότια και στα δυτικά και ανατολικά και βορειοδυτικά και βορειοανατολικά, αυτό μας βοηθά, ναι, λόγω των μεγάλων αποστάσεων.
1: Μάλιστα, τώρα για να επιστρέψουμε στα της Βενεζουέλας, η σεισμική ακολουθία ήταν τέτοια που μπορεί κανείς να πει ότι οδεύουμε σε μια εκτόνωση. Τι παρακολουθείτε?
3: Να σας πω, δεν έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη τις τελευταίες μέρες. Μέχρι το σημείο που έφτασα, είδα ότι συμβαίνουν μετασυσμοί. Τώρα, αν είναι οι αναμενόμενοι σε αριθμό και σε μεγέθη, δεν το γνωρίζω.
1: Αλλά συνήθως μετά από ένα τέτοιο
3: μεγάλο.
1: Ναι, ναι. Συνήθως μετά από κάθε μεγάλο σεισμό έχουμε μετασεισμική ακολουθία. Αλλά και εκτόνωση.
3: Ναι. Ένα τέτοιο σεισμό, τέτοιο μεγεθό με επιφανειακή, επιφανειακή σεισμή έχουν πάντα πιο πλούσιες μετασεισμικές ακολουθίες, γιατί σπάζουν πετρώματα τα οποία είναι πιο εύθραυστα. Ενώ ένα βαθύ σεισμό δεν θα έχει, μπορεί να μην έχει και καθόλου μετασεισμική ακολουθία. Αυτό εμπιστεύει στην κατηγορία των επικίνδυνων σεισμών, όπως και ο σεισμός που είχαμε στις αρχές του 23 στην Τουρκία, παρόμοια φύσης ρήγμα, άλλη οριζόντια ολίσθησης, σεισμοί της τάξης του 7,5. Αυτοί οι σεισμοί δίνουν πολλούς μετασεισμούς και για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Το είδαμε εδώ και εδώ στο σεισμό που είχαμε στην Πάφο, ότι διήρκησαν για αρκετές εβδομάδες, για μήνες θα έλεγα, οι μετασεισμοί.
3: Τώρα εμείς τους καταγράφουμε, απλά δεν τους νιώθετε.
1: Ναι, είναι αλήθεια, ναι. Είναι αλήθεια. Ένα διάστημα είχαμε αποκτήσει μια ευαισθησία στο να αντιλαμβανόμαστε τις σεισμικές δονήσεις. Τώρα,
3: και να εκτιμάτε τα μεγέθη και να βάζετε τα στοιχήματα. Μετά με σκυλοβήθηκατε λίγο, λέτε εντάξει, είναι το γνωστό επίκεντρο.
1: Ναι. Είναι ενδεχόμενο να έχουν ενεργοποιηθεί άλλα ρήγματα εξαιτίας αυτής της σεισμικής δόνησης στην περιοχή εκεί της Βενεζουέλας, κύριε Πλήδου?
3: Ναι, είναι πιθανό. Ένας μεγάλος σεισμός, για να το βάλουμε σε τάξη μεγέθους, ένας σεισμός μπορεί να επηρεάσει έναν άλλο ρήγμα σε μια περιοχή με αυτήνα το μήκος του ρήγματος. Οπότε ναι, εκεί μπορεί να έχει κατά κρύβια οι σεισμολόγοι της περιοχής, οι γεωεπιστήμονες της περιοχής, έχουν καταλήξει ότι ο δεύτερος σεισμός προκλήθηκε από τον πρώτο σε ένα άλλο ρήγμα.
1: Μάλιστα. Σε διαφορετικό ρήγμα.
3: Τώρα, χρονικά, όσο περνά ο χρόνος, τόσο λιγοστεύουν και οι πιθανότητες ενός νέου μεγάλου σεισμού, αλλά αυτό είναι ο σταριστικός μέσος όρος. Είδαμε πάρα πολλές φορές εξαιρέσεις.
1: Μάλιστα. Το τραγικό είναι ότι είχαμε όλες αυτές τις χιλιάδες των θυμάτων, και αυτό είναι το πλέον τραγικό στην περίπτωση αυτή, σε μια χώρα πολύ φτωχή, με υποδομές οι οποίες είναι σε κακή κατάσταση, και υπάρχει ένα απίστευτο δράμα στην περιοχή, αλλά η επιστήμη, ναι, η επιστήμη δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να μην ξεχνούμε ότι ακούμε τα νούμερα των νεκρών, τα οποία δεν λένε κάτι, δηλαδή όλοι αυτοί οι δεκάδες χιλιάδες αγνώμενοι και πάλι νεκροί είναι.
1: Ναι. Ναι, απλώς ναι. Ακόμη δεν έχει γίνει καταγραφή. Είδαμε πριν από δύο ημέρες, νομίζω, μετά την 11η μέρα, βρέθηκε μια μητέρα με τα παιδιά της, ανασύρθηκαν, ναι, ζωντανή. Ήταν ένα ναι, περιστατικό που δείχνει και την αντοχή μας και τι μπορεί να συμβεί στον καθένα μας ανά πάσα στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πηλίδου, για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Είστε καλά, για χαρά. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Για χαρά σας.

Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπουρμπουλίδρες κυρίες και κύριοι.
1: Show.
0: Κάσε να τελειώσω και πες το μετά.
2: Όχι, πες το.
0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show κυρίες και κύριοι.
2: Ναι.
0: Βαδίζουμε ολοταχώς για άλλο ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες κυρίες και κύριοι. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα και Στάθης Μπόγδανος. Σας κρατήσουμε παρέα δύο υπέροχες ώρες. Αλλά μέχρι τότε πάμε να χορέψουμε ένα τραγουδάκι.
2: Ναι, να τραγουδήσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Εμείς θα χορέψουμε.
2: Εγώ θα το τραγουδήσω.
1: Καήκαμε.
2: Και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κοντά σας, στην αγκαλιά σας, στα φτάκια σας. Και εδώ που είμαστε θέλω να σας πω χρόνια πολλά, σε όσους γιορτάζουν και έχουν γενέθλια, σε όσους απλά θέλουν να ακούσουν έτσι μια ωραία ευχή.
1: Αχ, ευχαριστούμε.
0: Παρακαλώ. Και χρόνια πολλά. Έχεις την αγάπη μου. Και χρόνια πολλά και σε όλους όσους γιορτάζουν. Βασικά δεν είναι πολύ. Σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Άρα γιορτάζει και όλο το Παγκρατή.
2: Ήταν μια ερώτηση που την περίμενα.
0: Δεν μου απαντάτε όμως.
1: Δεν υπάρχει λόγος.
0: Δεν γιορτάζει το Παγκράτη.
1: Γιορτάζει μέλλον. Γιορτάζει και πανηγύρι.
2: Γιορτάζει. Επίσης να πω ότι σήμερα έχει γενέθλιο ο Τόμ Χάνκς.
0: Μεγάλωσε και ο Τόμ Χάνκς. Εδώ μεγαλώσαμε εμείς.
1: Εσύ, Μέλλον.
2: Εντάξει, Μέλλον, ό,τι πεις.
1: Μέλλον, εσύ έχεις κανέναν από προ-Χριστού. Σαν σήμερα γενέθλια είναι πτεροδάκτυλη.
0: Δεν έχω. Θα σου πω. Έχω το 1500 τώρα, δεν είναι πιο πρόσφατο, δεν είναι τόσο παλιό.
1: Κάτι παλιό, βρεσμό. Πήγαινε κάτω-κάτω στη λίστα που έχεις εκεί πέρα στο κινητό σου, κάθεσαι και χαίρεσαι.
0: Δεν έχω τίποτα παλιό.
1: Και πες μου στο πιο παλιό που βρήκες, το Λουδοβίκο τον Τρίτο.
0: Το 1578, το Φερδινάνδο το Δεύτερο, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1: Το Φερδινάνδο, και δεν θέλεις να τον πεις.
0: Είναι το 1500 όμως, δεν είναι τόσο παλιά. Δεν πιάνει το.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κοντά σας και ήρθε η αγαπημένη σας στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Εννοείται ότι θα μας βρείτε στα αγαπημένα μας social media. Αν τα έχετε τώρα κάπου υπό του χεριού σας, είστε σε κανένα PC, laptop, tablet, κινητό, πατάτε Facebook στο search Μπουρμπουλήθρες, μας κάνετε ένα follow, μας κάνετε ένα... αυτό το χεράκι που λέει σας αρέσει, το πατάμε, δεν γίνει μπλε. Εννοείται ότι άμα θέλετε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας, θα χαρούμε να τα διαβάσουμε, και στο Instagram το ίδιο, πάλι Μπουρμπουλήθρες Radio Show.

0: μπουρμπουλήθρες, ξυπνήστε μπουρμπουλήθρες. Έχω να σας πω κάτι.
1: Τι θα μας πεις?
0: Συνειδητοποίησα, βασικά έχω να σας πω δύο πράγματα. Δεν ξέρω τώρα από ποιο να ξεκινήσω. Πείτε μου εσείς ένα ή δύο.
1: Δύο.
2: Ένα.
0: Και τώρα δεν με βοηθάτε.
1: Τι περίμενες?
0: Έλα, συμφωνήστε σε κάτι.
1: Ωραία, ένα.
2: Άντε δύο.
0: Ωραία, θα πω πρώτα το πρώτο και μετά θα πω το δεύτερο.
2: Δυσκολεύτηκε η Βέλετε, δεν τα είχε έτοιμα.
0: Έμαθα ότι έχω σκηνή.
1: Ότι έχει σκηνή?
0: Ναι, δεν το ήξερα. Τυχαία το έμαθα από τη μητέρα μου. Σκηνή λέει που χωράει 4 άτομα. Και εγώ μέχρι τώρα ήμουν γενικά λίγο πιο.
1: Χάρηκες γιατί σκοπεύεις να τη χρησιμοποιήσεις?
0: Μέχρι πρότινος δεν είχα σκοπό, η αλήθεια είναι. Που δεν το ήξερα κιόλας. Τώρα που έμαθα ότι έχω σκηνή, μου έχει δημιουργηθεί έτσι μια επιθυμία να πάω για κάμπινγκ.
2: Το ξέρεις, Μέλανη, ότι η σκηνή από μόνη της δεν κάνει κάτι.
0: Τι εννοείς?
2: Θέλεις και τα παρελκόμενα.
0: Ποια είναι αυτά?
1: Ναι, εντάξει, εννοείται.
2: Το φουσκωτό στρώμα, που θα κοιμηθείς.
0: Εντάξει, έχω φουσκωτό.
2: Πώς δεν είπε εγώ το στρώμα στο κομμάτι?
0: Έχω ένα καρπούζι.
1: Καρπούζι.
2: Φουσκωτό στρώμα, βρε.
0: Δύο φέτες καρπούζι έχω.
2: Βρε. Γιατί μιλάω, μωρέ, με τη Μέλανη? Μέλανη, να πας να περάσεις τέλεια με τις κινήσεις, να κάνεις κάμπινγκ. Οργάνω.

0: να μην κρυώνεις, αλλά πάλι στο πάτωμα.
1: Ναι.
2: Και πάλι.
0: Τι ναι.
1: Εδώ στο Survivor κοιμόντουσαν στο σανίδι.
0: Εντάξει, ούτε και χωρίς σκηνή. Τότε τι θες σκηνή.
2: Ναι, πάρε το σκαμπάνγκ και πήγαινε με αυτό μόνο.
0: Άμα θέλεις να πεις τέλος πάντων ότι θα πας να κάνεις κάπου διακοπές κάμπινγκ, χρειάζεται τη σκηνή σου, χρειάζεται να αγοράσεις.
2: Ωραία, έχω challenge, έχω challenge, έχω challenge. Θα πάμε σε ένα break και μετά θα γυρίσουμε και ο μέτρ της κατασκήνωσης,
1: Στάθης Μπόγδανος,
2: θα μας πει τι χρειάζεται.
0: Ακριβώς τι χρειάζεται.
1: Ωραία. Αυτό.

0: κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και πάμε τώρα στο Στάθη Μπόγδανο για να μας πει τι χρειάζεσαι,
1: τι χρειάζεσαι
0: σε περίπτωση
1: Μέλανη, για να κάνεις κάμπινγκ.
2: Ναι. Τι χρειάζομαι, έχω τη σκηνή.
1: Θα πας οργανωμένο καταρχήν, φαντάζομαι.
2: Α, έχω και αυτά τα που βάζεις στα ποτά σου. Και
1: μπράβο,
2: ψυγιάκι.
1: Μέλανη.
2: Έχω και ψυγιάκι.
1: Μπράβο. Θα πας οργανωμένο ή σε ανοργάνωτο.
2: Σε αυτό δεν το έχω αποφασίσει ακόμα.
1: Προφανώς θα πας οργανωμένο. Στο οργανωμένο σου δεν είναι και πρίζα για να βάλεις ρεύμα.
2: Ωραία.
1: Οπότε.
2: Εντάξει, έχω power bank, οπότε.
1: Ναι, μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να πετάγεσαι. Σου δίνει μπρίζα και φως. Και
2: ναι,
1: χώρο που θα βάζεις τη σκηνή σου.
2: Ναι.
1: Οπότε θα στείλεις τη σκηνή σου. Θα αγοράσεις, άμα είσαι με κάποιον άλλο, είναι καλό δύο άτομα να πάτε, να έχετε μια τριάρα ή τεσσάρα σκηνή. Τα δύο άτομα.
2: Ναι.
1: Βάζεις μέσα ένα φουσκωτό διπλό στρώμα.
2: Ναι.
1: Το φουσκώνεις και είναι έτοιμο. Είναι ένα τέλειο κρεβάτι. Κάνεις καταπληκτικούς ύπνους στη σκηνή με αυτό το στρώμα.
2: Ναι.
1: Το φουσκώνεις. Βάζεις πάνω σε εντονάκι.
2: Ναι.
1: Πάνω από το εντονάκι βάζεις το sleeping bag ανοιχτό.
2: Ναι.
1: Παίρνεις, εγώ παίρνω το μαξιλάρι από το σπίτι, το μεγάλο.
2: Mm-hmm.
1: Παίρνεις δύο παλέτες μικρές, αυτές που έχουν τα καφάσια που φάζουν τα φρούτα.
2: Ναι.
1: Βάζεις ένα δεξιά, ένα αριστερά που είναι τα κομοδίνο, είναι τα τραπεζάκια σου.
2: Α, δυνατό!
1: Παίρνεις μπουκάλι νερού μεγάλο που το κόβεις στη μέση, του βάζεις μέσα άμμο και ρίχνεις μέσα αρεσό.
2: Τέλειο!
1: Αυτά βοηθάνε για να μην σβήνουν τα αρεσό με τον αέρα. Άμα θέλεις, κάνεις και τρυπίτσες επάνω και τα κρεμάς και
0: στο
1: δέντρο.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό όμως να πάρει φωτιά, επειδή
1: όχι,
2: είναι
1: δεν παίρνει, γιατί έχει μέσα άμμο.
2: Οπότε
1: και κάθεται το ρεσό επάνω και απλά δεν το αφήνει να σβήσει από τον αέρα.
2: Ναι.
1: Συνήθως παίρνεις και ρεσό για να είναι και. Όχι, σαλμονέλας πήγα να πω.
2: Για τα κουνούπια.
1: Σιτρονέλας.
0: Ναι.
1: Να δεις κάτι κοίτα που να αρέσω.
0: Ναι, ναι.
2: Τέλειο. Πάρα πολύ δυνατά tips μας δίνεις τώρα.
1: Και κάνεις φασάρα.
2: Ωραία.
1: Έχεις στάνταρ όταν πας, θα πάρεις μία ψάθα έξτρα, την οποία έξτρα ψάθα τη χρησιμοποιείς για χαλάκι έξω από τη σκηνή σου, που βάζεις πάνω τις παντόφλες σου και καθαρίζεις τα πόδια σου.
2: Τέλειο.
1: Για να μπεις μέσα στη σκηνή.
2: Ναι.
1: Και χρειάζεσαι και ένα φακό αυτόν που είναι με άγκιστρο κρεμαστράκι, για να τον κρεμάς μέσα στη μέση. Μέσα στη μέση σκηνή σου έχει ένα γατζάκι.
2: Ναι.
1: Που εκεί πάνω κρεμάς το φως σου για να έχεις φως μέσα.
2: Έχω έναν τέτοιο φακό που φορτίζει με τον ήλιο.
1: Ωραία. Καλά, άστα πάμε, αυτά, Μέλανη. Θα αγοράσεις μια μπαταρία για να το βγάλεις σίγουρα.
0: Πάμε σε ένα break και θα γυρίσω μέσα μετά για να καλύψουμε ό,τι κενά έχουν μείνει όσον αφορά.
1: Νομίζω κουράστηκα. Πολλά τη είπα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Εκπομπή Μπουρμπουλήτρες και είμαστε όλα αυτιά γιατί ακούμε τον Στάθη Μπόγκα να μας δίνει συμβουλές.
1: Νομίζω τα είπα όλα.
0: Κατασκήνωση. Τα έχεις πει όλα.
2: Ψυγιάκι. Τι ακριβώς ψυγιάκι είναι καλό να πάρεις? Γιατί εγώ αυτό που έχω είναι απλά που τα κρατάει κρύα.
1: Τι εννοείς, έχεις ψυγιάκι που τα κρατάει ζεστά?
0: Όχι, εννοεί.
1: Συνήθως, άμα πας οργανωμένο κάμπινγκ, έχει και πάγο. Οπότε αγοράζεις πάγο.
2: Α, ωραία, και
1: στο ψυγιάκι
2: αυτό
1: σου και έχεις και κρύες μπύρες, έχεις τα πάντα. Αλλά αν κάνεις ελεύθερο, εδώ σε θέλω.
2: Τι κάνεις εκεί,
1: παίρνεις ένα καρπούζι, το κόβεις στη μέση, βάζεις πάνω μια ζελατίνα και το φάβεις κατά από την άμμο.
2: Ναι.
1: Και είναι παγωμένο. Πριν το βάλεις κατά από την άμμο, όταν το αγοράζεις, το δένεις σε μια τσάντα πλαστική με σκηνή και μια πέτρα και το αφήνεις μες στη θάλασσα.
2: Αυτό το ξέρω. Αυτό το κάνεις και με τα μπουκάλια για να
1: και
2: τα κρατήσεις.
1: Τα μπουκάλια να δεν κάνουν ιδιαίτερα δουλειά. Καλύτερα να το έχεις κάτω από την άμμο, το φάβεις.
2: Τι λες τώρα.
1: Δημιουργεί κρούστα από πάνω το καρπούζι με κάποιο υλικό που παγώνει το καρπούζι από κάτω της. Δηλαδή κόβεις την κρούστα από πάνω του καρπουζιού και το από μέσα είναι παγωμένο.
2: Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτά είναι tips. Ναι. Παιδιά, έχω φτιάξει φασάρα. Είχαμε φτιάξει ένα κιόσκι που καθόμασταν και φυσούσε από την πίσω πλευρά. Οπότε στην πίσω πλευρά βάλαμε ένα ηλιόπανο, mm-hmm, αυτό που είναι τρίπιο, ξέρεις,
0: ναι,
1: το ηλιόπανο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επάνω στην κορυφή από το ηλιόπανο είχαμε μαγκώσει μπουκάλια με νερό τα οποία τρέχανε αργά, τα είχαμε τρυπήσει, mm-hmm, και έτρεχε αργά νερό πάνω στο ηλιόπανο. Οπότε όλη την ώρα το ηλιόπανο ήταν βρεγμένο και με τον αέρα που φυσούσε από πίσω σου έφερνε κρύο αέρα. Είχαμε φτιάξει φυσικό air condition.
0: Τι λες τώρα, τίμιος,
2: δυνατό.
1: Δυνατό, παιδιά.
3: Όταν

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Ως κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και ήρθε αυτή η στιγμή που θα σας πω την εύκολη συνταγή της ημέρας.
1: Wow, της Μέλανης. Της Μέλανης, έτσι.
0: Ναι, εννοείται, δική μου είναι. Τι είναι, ποιο είναι. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε κάτι.
2: Ναι.
0: Τσακ μπαμ, σε μεγάλη ποσότητα όμως.
3: Άντε πάλι, okay. Αυτό με τις ποσότητες, το κόλλημα που έχεις.
0: Ναι, να σου πω κάτι, γιατί δεν μπορώ να μαγειρεύω 15 φορές. Θέλω να μαγειρέψω κάτι γρήγορα, σε μεγάλη ποσότητα, να το
2: για
0: έχω
2: να το δώσω 2-3 μέρες.
0: Ναι. Ωραία. Τι κάνεις? Παίρνεις λαχανικά, ό,τι λαχανικά σου αρέσουν.
2: Ναι.
0: Πιπεριές πολύχρωμες, παίρνεις μελιτζάνες, παίρνεις κολοκυθάκια, μανιτάρια, πώς λέγονται, κρεμμυδάκια, σκόρδα.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Mm.
0: Τα κάνεις σε μικρά κομματάκια ή σε λωρίδες. Είσαι και μεγαλύτερα. Βασικά, εγώ σε μεγάλα τα κάνω για να ξεμπερδεύω. Τσακ μπαμ.
2: Ωραία.
0: Τα βάζεις σε μια κατσαρόλα με μπόλικο λαδάκι να τσιγαριστούν.
2: Ναι.
0: Βάζεις και ένα καπάκι για να μαλακώσουν. Το έχουμε μέχρι εδώ.
2: Το έχουμε.
3: Ναι.
0: Πανεύκολο.
3: Βραστά λαχανικά έχουμε μέχρι τώρα.
0: Δεν έχουμε βραστά.
2: Δεν είναι ακόμα βραστά.
3: Τσιγαριστά.
0: Τσιγαριστά.

0: παίρνεις. Τώρα μπορείς να κάνεις πολλές παραλλαγές. Ή ντοματοπολτό, έτοιμο.
1: Ναι.
0: Ή παίρνεις ντομάτες και τις κάνεις στον τρίφτη και ναι. μπορείς να βάλεις διάφορα μπαχαρικά ναι. μέσα. Ή παίρνεις ουσιαστικά, υπάρχουν και έτοιμες τριμμένες ντομάτες στα σούπερ μάρκετ.
2: Κονκασέ. Σωστά.
0: Κονκασέ. Ακριβώς. Με κομματάκι, με οτιδήποτε θέλετε.
3: Δεν εντυπωσιάστηκε μέσα. Κανένας που ξέρω το κονκασέ.
1: Η αλήθεια είναι ότι λίγο μου χτύπησε αυτή την ώρα που το είπες, αλλά λέω μην διακόψω την μέλα
3: μου γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μόλις μαλακώσουν έτσι λίγο τα λαχανικά, βάζουμε μέσα την ντομάτα και το αφήνουμε άλλο ένα δεκάλεπτο.
1: Ναι.
0: Μετά βάζουμε μπαχαρικά, ό,τι μας αρέσει, πιπέρια, πώς λέγεται, η πάπρικα κόκκινη, η καυτερή, τα πάντα. Μπορούμε να βάλουμε λίγο ακόμα σκόρδο για να έχει έτσι πιο έντονη τη μυρωδιά.
1: Mm-hmm.
0: Το αφήνουμε 10 λεπτά και είναι έτοιμη η σάλτσα μας. Δοκιμάστε το, είναι φανταστικό.
1: Είναι τόσο ωραίο δηλαδή.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Είναι μπόλικο γιατί έχει μια ολόκληρη κατσαρόλα με σάλτσα που τη βάζει στο ψυγείο και διατηρείται μια χαρά και μπορεί να τη συνοδέψει με πατάτες, με μακαρόνια. Με ρύζι, με τι άλλο.
3: Να σας πω εγώ,
0: και
3: παιδιά, μια ιδέα που είναι και αυτή έτσι γρήγορη παραλλαγή.
1: Θα τιμήσω αμέσως μετά το διάλειμμα.
3: Μάλιστα. Με ειδοποιούν από το control. Ναι, τόλις. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Και επιστρέφουμε μετά με τη συνταγή του Στάθη.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και πάμε τώρα στην εργένικη συνταγή του Στάθη.
1: Αλίμονο.
0: Που πάω κόντρα στην γρήγορη συνταγή της Μέλανης.
2: Για πες.
0: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Φτιάχνεις μακαρόνια.
2: Ναι.
0: Το εύκολο είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Ωραία, έχουμε τα μακαρόνια.
2: Ναι.
0: Και τώρα πάμε να δούμε πώς θα τα φτιάξουμε για να τρώγονται. Γιατί σκέτα είναι λίγο αηδία. Mm. Λοιπόν, φτιάχνεις μια ατομική χωριάτικη.
2: Mm-hmm.
0: Κάνεις λίγο πιο μικρές ντομάτες κομμένες, κόβεις ντοματούλες, κόβεις αγκουράκι, κόβεις πιπεριά, βάζεις λαδάκι, φέτα από πάνω σε κομματάκια παντού. Βάζεις ένα πιάτο μακαρόνια και ρίχνεις πάνω στα μακαρόνια τη χωριάτικη. Όπως είναι.
1: Ναι.
0: Και παίρνει όλο αυτό μια γεύση χωριάτικης με κρεμμυδάκι κομμένο και ντομάτα που είναι δροσερά όλα αυτά τα λαχανικά.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα του Στάθη.
2: Αλέξα.
1: Ξέρω ότι το κοιτάς περίεργα, αλλά
0: σκέψου το λίγο σαν ιδέα ότι είναι το ζεστό μακαρόνι
1: αυτό.
0: Με τη φέτα από πάνω, ναι, και την ντομάτα, ναι, τη δροσερή,
1: ναι, ναι.
0: Φτιάξω το Μέλλον να
2: το δοκιμάσω.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι πολύ.
0: Δηλαδή φτιάξε πολύ μια ωραία ζουμερή τίμια χωριάτικη και, ναι, ρίξε πάνω σε μια μακαρονάδα και θα φτιάξει μακαρονάδα χωριάτικη.
2: Χωριάτικη μακαρονάδα.
1: Μακαρονάδα του Στάθη.
0: Ναι, αυτή έχει μια μακαρονάδα του Στάθη.
2: Θα το δοκιμάσω.
0: Σκέψτε το όμως σαν ιδέα ότι είναι ζεστό το μακαρόνι και είναι δροσερά από πάνω τα λαχανικά.
2: Εκεί με χάνεις λίγο.
1: Πώς?
2: Εκεί με χάνει λίγο στο.
1: Ότι είναι ζεστό και.
2: Ναι, ναι, ναι, και
1: θα μπορούσες όμως να αφήσεις τα μακαρόνια να κρυώσουν λίγο και να ρίξεις μετά τη χωριάτικη.
2: Αυτό, ναι, μου φαίνεται
1: για να,
2: πιο...
1: για να είναι. Ναι.
2: Με κανένα μακαρονάκι τύπου πένα.
1: Μπράβο,
2: ή βιδωτό πένες, πένες, ή κάτι τέτοιο. Ναι, το ακούω.
0: Εγώ σου έλεγα με μακρύ μακαρόνι, αυτό το εξάρι.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό σου είπα να.
1: Εγώ θα βάζα ή πένες ή παπαρδέλες.
2: Παπαρδέλες.
1: Ναι.
2: Α.
1: Τίμιο.
2: Αχ, ας μην μιλήσουμε άλλο για φαγητό, γιατί πεινάω πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: με αυτή την ρομαντική διάθεση που έχω, θα ήθελα να απαγγείλω.
1: Καταρχήν να πούμε στον κόσμο ότι η Μέλανη έχει φέρει το βιβλιαράκι της μαζί.
2: 365 οποίο... μέρες αγάπης, πώς λέγεται.
0: Να, όχι, όχι, 365 τρόποι για να μιλήσουμε για αγάπη.
1: Είναι το βιβλιαράκι που για κάθε μέρα έχει διαφορετικό απόφθημα.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Τι έχεις για σήμερα, Μέλανη? Ναι.
0: Έχω σήμερα μία παροιμία της Μαλτεζίκη.
2: Okay.
1: Και γιατί παροιμία?
0: Γιατί θα ακούσεις. Τα φιλιά είναι σαν τα αμύγδαλα στο δέντρο. Το ένα τραβάει.
1: Είναι σκληρά.
0: Το ένα τραβάει το άλλο.
2: Υπάρχει. Περίμενε.
0: Τι.
2: Υπάρχει επιστημονικά. Αποδεικνύεται αυτό το ότι τα αμύγδαλα έλκονται.
0: Ναι.
1: Τι εννοείς τα αμύγδαλα, δεν έχω καταλάβει καθόλου.
0: Το ένα αμύγδαλο τραβάει το άλλο.
1: Ένα χέρι είναι βιτάλο.
0: Και τα δυο το πρόσωπο.
2: Το κατάλαβα γιατί.
0: Γιατί?
2: Γιατί αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι τα αμύγδαλα διαχωρίζονται σε αρσενικά και θηλυκά.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, ναι, ναι, το έμαθα και εγώ πρόσφατα.
0: Πολύ καλό.
2: Ναι, ναι. Και μάλιστα τα θηλυκά είναι αυτά που είναι πιο νόστιμα, αν δεν κάνω λάθος. Τα αρσενικά δεν είναι τόσο νόστιμα.
0: Και πώς καταλαβαίνουμε?
1: Γιατί, γιατί δεν είναι νόστιμα τα αρσενικά? Θα σου πω κάτι, τώρα έχω προσβληθεί εγώ.
2: Δυστυχώς
1: δεν ξέρω εγώ αν τρώω δηλαδή αρσενικό ή θηλυκό αμύγδαλο.
2: Γιατί θα σου πω, γιατί το αρσενικό αμύγδαλο πάντα είναι μεγαλύτερο από τα θηλυκά. Μιλάμε, σας έχω δώσει πληροφορία τώρα.
1: Μοναδική πληροφορία τόλη.
0: Εντάξει, καταλέγεται και στις.
2: Και εγώ το έμαθα πρόσφατα, σου λέω αυτό, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν ήξερα καν ότι υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε θηλυκά και αρσενικά αμύγδαλα.
0: Γι' αυτό, παιδιά, το ένα τραβάει το άλλο.
2: Μπράβο.
0: Και έτσι και τα φιλιά είναι σαν και αυτά.
2: Γιατί αν δεν είχα δώσει εγώ την ερμηνεία, τώρα δεν θα μπορούσα να αιτιολογήσουμε αυτό το καταπληκτικό.
0: Άλληλο συμπληρωνόμαστε.
2: Έτσι.

0: Ήθρες Radio Show στο Facebook, στη σελίδα μας Μπούρμπουλ Ήθρες και στο Instagram, και θα θέλαμε να μας δείξετε την αγάπη σας, να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Να δείξετε την αγάπη σας.
0: Την αγάπη σας, ναι, γιατί αναζητάμε την αγάπη, γιατί. Δεν είναι ωραίο να δείχνεις την αγάπη σου?
1: Ωραία, ωραία.
0: Να πάρουμε έτσι ωραία μηνύματα, υποστηρικτικά. Ή άμα θέλετε να συζητήσουμε κάτι στον αέρα, ό,τι θέλετε θα μας το στείλετε.

0: άλλη μια εκπομπή. Ήρθε στο τέλος της. Ήμασταν υπουργοί.
1: Μην κλάψεις κιόλας.
0: Και μόλις τελειώσαμε.
2: Μέλανη Μιλένοβα και αύριο εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα είμαστε σίγουρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού.
2: 2 ώρες ήταν κοντά σας ο υπέροχος Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: 2 ώρες ήταν κοντά σας η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
0: 2 ώρες ηχούσε στα αυτάκια σας ο υπέροχος Στάθης Μπόγδανος.
2: Και ήταν οι μπουρμπουλήθρες που σας κράτησαν παρέα άλλη μια υπέροχη ημέρα.
0: Και θα επιστρέψουμε αύριο, μέχρι τότε όμως.
2: Τι.
0: Τι.
1: Bye.
2: Το θυμάστε το τραγούδι που έλεγε. Τι.
0: Αύριο δεν έχουμε εκπομπή, μην έρθεις.

0: αλλάζει.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Μεσημβρινές διαδρομές στο

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 5η 9 Ιουλίου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Θα κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Την ανάγκη αξιοποίησης της ανανεωμένης δυναμικής για την προώθηση λύσης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ υπέδειξαν σε κοινή ανάρτησή τους ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στην ανάρτησή τους μετά το χθεσινό βραδινό δείπνο που είχαν στην Άγκυρα με τον Ταΐπ Ερντογάν, οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία είναι στρατηγικοί εταίροι. Ανέφεραν επίσης ότι η Τουρκία υπήρξε σημαντικός εταίρος στην αντιμετώπιση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στη στήριξη των προσπαθειών για δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές κατά μήκος των ακτών του Νοτίου Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Σε λίγη ώρα αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει το Ιράν ότι θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 78 τραυματίστηκαν τις τελευταίες δύο μέρες από τα αμερικανικά πλήγματα στη χώρα. Με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Δημόσιων Σχέσεων του Υπουργείου αναφέρει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχοθέτησαν 5 ιρανικές επαρχίες, ενώ η εκεχηρία ήταν σε ισχύ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε πως το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευθούν στη διπλωματία. Παράλληλα πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το υπογεγραμμένο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Μόνο με δικές του διευθετήσεις θα ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς, τονίζει το Ιράν. Ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθετήσεις εν μέσω νέων ανταλλαγών πληγμάτων ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή. Η Αμερική ακόμα να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά. Αν μας χτυπάτε θα σας χτυπάμε, έγραψε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου στο X. Πρόσθεσε ότι τα στενά του Ορμού στην καρδιά των συνεχιζόμενων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθετήσεις, όχι με αμερικανικές απειλές. Νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης για την ασφάλεια και την άμυνα υπέγραψαν Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Όπως αναφέρει κοινή ανακοίνωση Λονδίνου-Άγκυρας, στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών απέναντι στις εξελισσόμενες προκλήσεις ασφάλειας στον Ευρωατλαντικό χώρο. Ηνωμένο Βασίλειο και Λονδίνο σημειώνουν πως δημιουργούνται νέοι μόνιμοι μηχανισμοί πολιτικών και στρατιωτικών διαβουλεύσεων, προβλέποντας στενότερη συνεργασία σε σειρά τομέων όπως στρατιωτική συνεργασία, κυβερνοασφάλεια και αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών. Στην κοινή δήλωση αναφέρεται επίσης ότι οι δύο πλευρές αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες και εντείνουν τη συνεργασία τους για την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων που απαιτεί το ΝΑΤΟ.

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος Τάιπ Ερντογάν για το ενδεχόμενο απόκτησης των μαχητικών F-35 μετά τις συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σε συνέντευξη τύπου κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε θετική άποψη σχετικά με αυτό το ενδεχόμενο και ότι αποχώρησε ευχαριστημένος από τη συνάντησή τους, απορρίπτοντας την αντίθεση του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Τουρκία. Ο Ερντογάν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έκανε λάθος εκφράζοντας την αντίθεσή του για το θέμα. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ακόμη ότι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας που θα μπορούσε να περιλαμβάνει, όπως είπε, την ναυπήγηση πολεμικών πλοίων όπως φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών. Στο Παρίσι, αυξημένα μέτρα ασφάλειας λαμβάνονται εν όψη του προημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο που θα διεξαχθεί στη Βοστόνη σήμερα. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία του Παρισιού προετοιμάζεται για την αναμέτρηση, ενώ έχει δοθεί εντολή που επιτρέπει τη χρήση αστυνομικών ντρόουν για βιντεοσκόπηση σε δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Στόχος είναι ο ταχύτερος εντοπισμός πιθανών περιστατικών, όπως είχε συμβεί μετά τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο το Δεκέμβριο του 2022, όταν έγιναν 266 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 167 στο Παρίσι. Για να αποφευθεί ο συνωστισμός στα ηλίσια πεδία κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι γαλλικές αρχές διέταξαν το κλείσιμο αρκετών σταθμών του μετρό. Ψήφισμα σχετικά με τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου, τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τις τουρκικές δυνάμεις και τις συνέπειες για την ισότητα των φύλων, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 575 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 43 αποχές. Υπερψήφισαν όλοι οι Κύπροι ευρωβουλευτές, ενώ η εισηγήτρια του φακέλου ήταν η ευρωβουλευτής Λεωνόρα Μελέτη. Στο κείμενο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει τη στρατιωτική εισβολή της Δημοκρατίας Τουρκίας και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία χαρακτηρίζει σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εμπόδιο στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Καταδικάζει επίσης τις συνέπειες της εισβολής για τις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου περιλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι η Τουρκία εξακολουθεί να φέρει ευθύνη βάσει του διεθνούς δικαίου για παραβιάσεις που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά την εισβολή του 1974. Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι η ευθύνη αυτή συνεπάγεται υποχρέωση για πλήρη επανόρθωση προς τα θύματα. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράλληλη λειτουργία της παλιάς πλατφόρμας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για περίπου 2 μήνες, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση στη νέα τεχνολογία. Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού είπε ότι αναμένεται να επιβεβαιωθεί τεχνικά ότι αυτό είναι εφικτό, για να προσθέσει ότι οι ενδείξεις είναι θετικές. Ο κ. Δαμιανού παραδέχθηκε ότι δεν είχε εκτιμηθεί το μέγεθος των προβλημάτων που προέκυψαν κυρίως σε κατοικίες με παλιές ή προβληματικές εγκαταστάσεις σε λήψεις. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί η ενημέρωση και η υποστήριξη των πολιτών, ενώ κάλεσε όσους διαπιστώνουν φαινόμενα εσχροκέρδειας να προβαίνουν σε καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες. Εργαστήριο καλλιέργειας φυτών κάνναβης εντόπισε η ΙΚΑΝ στη Λεμεσό.
ως ύποπτος για την υπόθεση συνελήφθη 38χρονος. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη της ΙΚΑΝ διενήργησαν χθες έρευνα στην οικία του 38χρονου στη βάση δικαστικού εντάλματος που εξασφαλίστηκε έπειτα από αξιολόγηση πληροφορίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένος χώρος της οικίας είχε διαμορφωθεί σε σύγχρονο θερμοκήπιο εσωτερικού χώρου για καλλιέργεια φυτών κάνναβης. Από την οικία κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τεκμηρίων ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 544 γραμμαρίων, 12 φυτά κάνναβης και σπόροι κάνναβης. Ο 38χρονος συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Άλλο ένα περιστατικό επίθεσης και ληστείας σε βάρος διανομέα φαγητού σημειώθηκε στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 9.50 χθες βράδυ, ενώ 23χρονος διανομέας φαγητού οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην περιοχή κάτω Πολεμιδιών, προσεγγίστηκε από 3 άγνωστα του πρόσωπα. Οι άγνωστοι φέρονται να του επιτέθηκαν και να τον χτύπησαν με ξύλα, ενώ ακολούθως του απέσπασαν τη μοτοσικλέτα, χρηματικό ποσό 100 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα πριν τραπούρσε φυγή. Ο 23χρονος μετέβη στο νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε μόλοπες στην κοιλιακή χώρα και το δεξί χέρι, και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο. Από τις εξετάσεις της αστυνομίας, η μοτοσικλέτα του 23χρονου εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη σε ανοιχτό οικόπεδο στη Λεμεσό. 52 πρόσωπα συνελήφθησαν χθες σε επαρχίες Λάρνακας και Πάφου για παράνομη παραμονή στο έδαφος Δημοκρατίας στο πλαίσιο επιχείρησης υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης. Η επιχείρηση, σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από την αστυνομία και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης για πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και παράνομης απασχόλησης. Για τους 24 από τους συλληφθέντες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαδικασίες επαναπατρισμού, ενώ οι ίδιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν και για τους υπόλοιπους. Ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε υπηρετική και παγκόσμια κλίμακα, αποκαλύπτει το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η γυραιά Ήπειρος αρχίζει να δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, με άλλα λόγια ήταν 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991 με 2020, αναφέρει το Ινστιτούτο στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί μόλις τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στη Γερμανία, περισσότεροι από 5.000 θάνατοι συνδέονται στο μεταξύ με την υπερβολική ζέστη εντός του 2026. Το Ινστιτούτο Robert Koch σε ανακοίνωση αναφέρει πως κατά την εβδομάδα 22 με 28 Ιουνίου καταγράφηκαν περισσότεροι από 4.300 θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα. Ερευνητές του Ινστιτούτου επεσήμαναν πως υπάρχουν περιστατικά θερμοπληξίας τα οποία οδηγούν σε θάνατο, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις κυριότερη αιτία είναι ο συνδυασμός άλλων παθήσεων και της έκθεσης στην υπερβολική ζέστη.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας αποκαλύπτει κενά και παράδοξα στη χωροθέτηση 6 σημείων ελιμενισμού σκαφών, τα οποία παρέμειναν από το 2007 νεκρά. Ένα από αυτά τα σημεία, που είναι στην καρδιά της τουριστικής περιοχής της Πάφου, εμποδίζει σήμερα την υλοποίηση του έργου προστασίας του παραλιακού μετόπου από τη διάβρωση. Ο εκπρόσωπος της ελεκτικής υπηρεσίας Μάριος Πετρίδης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η υπηρεσία διαπιστώνει πως οι σημαντικές καθυστερήσεις, εκτός από τη μη υλοποίηση των χώρων, προκαλούν και επιμέρους προβλήματα, όπως αναφέρει στην έκθεσή της. Από τη μια, οι συγκεκριμένοι θαλάσσιοι χώροι παραμένουν δεσμευμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, στερώντας από το κράτος τη δυνατότητα να τους αξιοποιήσει για άλλους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, και από την άλλη η επιβολή του ετήσιου τέλους και η καταβολή του από τους οικονομικούς φορείς που ανέλαβαν την υλοποίηση του έργου δεν φαίνεται να ικανοποιείται στο βαθμό που θα έπρεπε. Η υπηρεσία μάλιστα καλεί το κράτος να προχωρήσει με νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα. Ανέφερε επίσης ότι η νομική υπηρεσία έκρινε ότι η επιβολή τέλους σε αυτό το στάδιο θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολικά επαχθής ή ακόμα και αντισυνταγματική, με αποτέλεσμα να απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για μειωμένο τέλος κατά την περίοδο των αδειοδοτήσεων. Ειδικότερα από τους 6 χώρους που κηρύχθηκαν για την περίοδο 2018-19, 3 αιτητές δεν κατέβαλαν ποτέ τα απαιτούμενα τέλη και δεν εξασφάλισαν άδεια διαχείρισης. Σε άλλη περίπτωση το τέλος καταβλήθηκε μόνο για 2 χρόνια, ενώ στις 2 εναπομείνασες περιπτώσεις η καταβολή έγινε μία φορά, ώστε να εκδοθούν και να μεταβιβαστούν οι άδειες σε άλλους οικονομικούς φορείς. Η ελεκτική υπηρεσία επισημαίνει ότι οι μεταβιβάσεις αυτές καταδεικνύουν πως οι άδειες μπορούν να αποκτούν οικονομική αξία, παρότι τα έργα δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί. Να σημειωθεί πως το Υφυπουργείο Τουρισμού, απαντώντας στην ελεκτική, ανέφερε πως το προσχέδιο νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 25 και διαβιβάστηκε τον Ιανουάριο του 26, αλλά εκκρεμούσαν η διαβούλευση και ο νομοτεχνικός έλεγχος. Συμπληρώνει επίσης ότι οι καθυστερήσεις σχετίζονται και με τις δυσκολίες εξασφάλισης επιμέρους αδειών και εξειδικευμένων μελετών, όπως περιβαλλοντικές, γεωλογικές και ακτομηχανικές. Δεν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο από το Υπουργείο Παιδείας για το Νικολαίδιο Γυμνάσιο, τη δεύτερη τεχνική σχολή στην Πάφο, και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στην επαρχία. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, οι βουλευτές Πάφου Χρυσάνθος Σαββίδης και Νικολέτα Κωνσταντίνου έθεσαν στην Υπουργό Παιδείας τα θέματα, πλην όμως δεν έλαβαν ουσιαστικές απαντήσεις για τους λόγους που δεν υλοποιείται ο σχεδιασμός για το Νικολαίδιο. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι η κυρία Μιχαηλίδου υποσχέθηκε ότι εντός του 2027 θα ξεκινήσουν τα έργα για το Νικολαίδιο. Όμως, πρόσθεσε ο κύριος Σαββίδης, τα θέματα που αφορούν τις υποδομές των σχολικών κτηρίων θα επανέλθουν στην αρμόδια επιτροπή. Την ίδια ώρα, τα σοβαρά προβλήματα των σχολικών υποδομών που αντιμετωπίζει η Πάφος έθεσε ενώπιον της Υπουργού και η βουλεύτρια του Δυσσή Νικολέτα Κωνσταντίνου. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος, η επαρχία μας εξακολουθεί σε επίπεδο προγραμματισμού να λειτουργεί με υποδομές και σχεδιασμούς προ-15ετίας. Τόνισε ότι ο μαθητικός πληθυσμός αυξήθηκε, οι ανάγκες άλλαξαν και τα σχολεία, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Οι διαθέσιμες αίθουσες, είπε, δεν επαρκούν, εργαστήρια μετατρέπονται σε τάξεις, τα μετακινούμενα τμήματα αυξάνονται και οι σχολικές αυλές γεμίζουν με λιόμενες αίθουσες. Η Πάφος, επεσήμανε η κυρία Κωνσταντίνου, έχει άμεση ανάγκη από νέα σχολεία, τουλάχιστον 2 νέα γυμνάσια, εκ των οποίων το ένα για τη μεταστέγαση του ιστορικού Νικολαϊδίου Γυμνασίου, τεχνική σχολή, νέα δημοτικά σχολεία στο κέντρο της πόλης και νέο περιφερειακό δημοτικό σχολείο στη Δυτική Πάφο. Στην Υπουργό ανέφερε ότι έθεσε και το ζήτημα της τεχνικής εκπαίδευσης των νηπιαγωγείων του ειδικού σχολείου, των κλιματιστικών που ακόμη δεν έχουν εγκατασταθεί ή δεν λειτουργούν σε αρκετά σχολεία, καθώς και τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί για τα θερινά νηπιαγωγεία. Η βουλεύτρια του ΔΣΥ ζήτησε από τον Υπουργό Παιδείας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τα έργα. Ακόμη και τον Ιούλιο, η τουριστική κίνηση στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοκούς παρουσιάζεται μειωμένη, υποστηρίζει το μέλος σε ΤΑΠ Κυριάκος Κλεάνθους. Με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα και τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, είπε ο κύριος Κλεάνθους, η τουριστική κίνηση είναι πολύ μειωμένη συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς, πρόσθεσε, η απουσία μεγάλων ξενοδοχείων στην περιοχή δεν συμβάλλει στην σταθερή ροή τουριστών, με αποτέλεσμα οι μικρές τουριστικές επιχειρήσεις να μην μπορούν να επιβιώσουν.

Το 60% της περίφημης παραλίας του κόλπου των κοραλίων στην Μπέγια χάθηκε. Επισκέπτες και κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για την εικόνα που παρουσιάζει φέτος η παραλία. Ο δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, επιβεβαίωσε ότι η αμμώδης παραλία φέτος περιορίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό ανάγκασε τον Δήμο να αποσύρει περίπου το 50% των ειδών σκίασης. Ακόμη και τις τελευταίες μέρες, είπε, συνεργείο του Δήμου αναγκάστηκε να αποσύρει άλλη μία σειρά από κρεβατάκια και ομπρέλες. Με αφορμή και παράπονα επισκεπτών ότι δεν υπάρχει στην παραλία ελεύθερος χώρος για επισκέπτες που θέλουν να τοποθετήσουν τα προσωπικά είδη σκίασης, ο Δήμαρχος Ακάμα ανέφερε ότι εντός των ημερών θα επανεξετάσει την κατάσταση στην παραλία και αν χρειαστεί, όπως είπε, θα αποσύρει ο Δήμος περισσότερα κρεβατάκια και ομπρέλες. Σύμφωνα με τον κύριο Λάμπρου, παρόμοιο φαινόμενο στην περίφημη παραλία του κόλπου των Κοραλίων είχε παρατηρηθεί και πριν από περίπου 15 χρόνια. Αγγέλες αδέσποτων σκυλιών κατασπαράζουν εκατοντάδες μικρά αγρινά στο δάσος της Πάφου, ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο εκπρόσωπος τύπου του Τμήματος Δασών Γλαύκος Κυριάκου, τονίζοντας ότι αυτό αποδεικνύεται και μέσα από εικόνες καμερών που έχουν εγκαταστήσει τόσο Τμήμα Δασών όσο και η Υπηρεσία Θύρας για παρακολούθηση του πληθυσμού των αγρινών. Ήδη, όπως ανέφερε, με πρωτοβουλία του Διευθυντή του Τμήματος Δασών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων τμήματων με στόχο τη διαμόρφωση πλαισίου διαχείρισης των περιστατικών με βάση την νομοθεσία και τις αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου φορέα. Όπως επεσήμανε, το ζήτημα αφορά όχι μόνο την προστασία της άγριας πανίδας, αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων, καθώς επίσης και τη δημόσια υγεία, αφού έχει αποδειχθεί από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες ότι μαλισματικές ασθένειες όπως ο εχινόκοκκος έχει μεταφερθεί από αγέλες αδέσποτων σκυλιών από τις κατεχόμενες περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο με αντικείμενο την πορεία των μεγάλων έργων υποδομής που εκκρεμούν στην επαρχία Πάφου. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στην σύσκεψη θα συμμετάσχουν πέρα από το ΕΒΕ, η Υφυπουργός παρά το Προέδρο, ο Υπουργός Μεταφορών, ο Υφυπουργός Τουρισμού και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο επίκεντρο θα βρεθούν όλα τα μεγάλα έργα υποδομής που παραμένουν σε κρεμότητα στην Πάφο. Ποινή φυλάκισης 7 μηνών επέβαλε χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου σε 58χρονο Ελληνοκύπριο από την Πάφο για οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Παράλληλα, το δικαστήριο καταδίκασε σε 7 μήνες φυλάκιση 36χρονη Ελληνοκύπρια, επίσης από την Πάφο, για άρνησή της να δώσει δείγμα για άλκο τεστ. Το Επαρχιακό Δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών 35χρονο Αλλοδαπό, κάτοικο Πάφου, για οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε κουζίνα κατοικία στην Ακουρσό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ανεπιτήρητο μαγειρικό σκεύος και για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκαν ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου και ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Πέγιας με 3 πυροσβεστικά οχήματα. Από τη φωτιά και τη θερμότητα, το περιεχόμενο της κουζίνας υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Στη σύλληψη 34χρονου προχώρησε η αστυνομία χθες βράδυ στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης τροχαίων αδικημάτων. Γύρω στα μεσάνυχτα, μέλη της αστυνομίας, ενώ διενεργούσαν μηχανοκίνητη περιπολία σε περιοχή της επαρχίας Πάφου, έκαναν σήμα σε οδηγό οχήματος να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, αυτός ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει. Τα μέλη της αστυνομίας ακολούθησαν το όχημα, το οποίο συνέχισε ο οδηγός του να το οδηγεί αλόγιστα και επικίνδυνα. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να εισέλθει σε αυλή οικίας,
όπου και ακινητοποιήθηκε. Ο 34χρονος συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης, παράληψης να συμμορφωθεί σε αστυνομικό σήμα, της οδήγησης χωρίς άδεια οδηγού και οδήγησης χωρίς ασφάλειας. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με τελική ένδειξη 76 μιλιγκράμμα αντί 22, που είναι το ανώτατο από τον νόμο επιτρεπόμενο όριο. Ο Δήμος Πάφου προχωρά στην υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και την αναβάθμιση της εικόνας.

0: Στην Κάτω Πάφο δημιουργούνται τουλάχιστον 40 νέες θέσεις στάθμευσης σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του χρόνιου προβλήματος στάθμευσης στην περιοχή. Παράλληλα, από τις 11 Ιουλίου επαναρχίζουν εργασίες ασφαλτοστρώσεων από ανάδοχο εταιρεία με στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση του οδικού δικτύου αλλά και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Στην Πάφο σήμερα θα διανυχτερεύει το φαρμακείο της Κωνσταντίας Νικολαίδου στη Γεωργίου, στη γωνία Νίκου Νικολαίδη και Γεώργιου Ιωαννίδη στην περιοχή Universal και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου 3 στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3-4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Το βράδυ ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, αραιή ομίχλη και ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει αύριο στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά παράλια, 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σαββατοκύριακο και Δευτέρα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως σε σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.
1: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrom δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζω.

0: τα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστό χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργεια έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασία για την οροφή σα. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο πρώτο φιλοξενούμενό μας, ο πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοτήτων, ο κύριος Ανδρέας Κιτρομιλίδης, είναι μαζί μας. Θα συζητήσουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αστυνόμευση στις κοινότητες, με αφορμή μια συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιτρομιλίδη.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
2: Δεν ξέρω τι συμβαίνει στις άλλες επαρχίες. Στην Πάφο πάντως, σε κάποιες κοινότητες που είχαμε αστυνομικούς σταθμούς στην Ήπεθρο, είτε καταργήθηκαν είτε υπολειτουργούν.
3: Εντάξει, αυτό ήταν το θέμα της συνάντησής μας με τον Υπουργό χτες. Να δούμε με ποιον τρόπο μπορούν να ενισχυθούν ξανά οι αστυνομικοί σταθμοί στην Ήπεθρο, ένα θέμα το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει. Η υπόσχεση του Υπουργού είναι ότι τώρα και με την τέλος της Προεδρίας, όπου είχαν χρησιμοποιηθεί πάρα πολλοί αστυνομικοί για να καλύψουν τις ανάγκες για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενισχυθούν οι αστυνομικοί σταθμοί, ήδη άρχισαν να ενισχύονται, θα συνεχίσει η ενίσχυση αυτών των σταθμών, ώστε να έχουμε πάλι στις κοινότητες και στην Ήπεθρό μας αυξημένη αστυνόμευση, για να δούμε τα διάφορα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στις κοινότητες.
2: Ναι. Και πραγματικά είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την αστυνόμευση σε αρκετές κοινότητες, κύριε Κιτρομιλίδη. Τα συζητήσατε λεπτομερώς αυτά τα προβλήματα, είτε αφορούν θέματα που έχουν να κάνουν με οχληρίες, με διαρρήξεις, με παράνομες χρήσεις μηχανοκινήτων οχημάτων, τα συζητήσατε λεπτομερώς με τον Υπουργό και τους λειτουργούς.
3: Είχαμε δει όλες τις περιπτώσεις. Είναι γεγονός ότι υπάρχει και υποστελέχωση σήμερα να μένεται να στελεχωθεί με ένα αυξημένο αριθμό νέων αστυνομικών η αστυνομική δύναμη και η υπόσχεση που έχει δοθεί είναι ότι θα μπορούν να στελεχώσουν τους αστυνομικούς σταθμούς της Ηπέθρου στο επόμενο διάστημα με περισσότερους αστυνομικούς. Όπως έχω πει, έχει ήδη αρχίσει να ενισχύεται κάπως με το τέλος της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι από τους αστυνομικούς που ήταν για τις ανάγκες αυτές έχουν ήδη μεταφερθεί σε αστυνομικούς σταθμούς της Ηπέθρου. Αναμένουμε όμως ότι και με την στελέχωση της υπηρεσίας θα μπορεί έτσι να έχουμε περισσότερη αστυνόμευση στην Ηπέθρου. Ένα άλλο θέμα που είχαμε συζητήσει είναι το θέμα του αστυνομικού της γειτονιάς, ένας θεσμός που παλαιότερα έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Ήπεθρο. Ήταν ένας θεσμός ο οποίος ο ίδιος ο αστυνομικός σε επισκέψεις στις κοινότητες είχε έτσι δώσει το αίσθημα της ασφάλειας προς τους κατοίκους. Είχαν δημιουργηθεί τότε με θελοντές, παρατηρητές στις γειτονιές από θελοντές στην κάθε κοινότητα. Ήταν έτσι σημαντική εμπλοκή του αστυνομικού της γειτονιάς και το θέμα αυτό το συζητήσαμε. Είχαμε μια δύναμη αστυνομικών που εξυπηρετούσαν το θεσμό αυτόν, ένας αριθμός γύρω στους 84 αστυνομικούς, και με διάφορα προβλήματα που υπήρξαν μετά, είτε με την πανδημία του κορονοϊού, ο θεσμός μειώθηκε στους 58 αστυνομικούς. Και εδώ η υπόσχεση του Υπουργού, γιατί πιστεύει και ο ίδιος στο θεσμό του παρατηρητή της γειτονιάς, του αστυνομικού της γειτονιάς, είναι ότι θα επεκταθεί σε όλα τα συμπλέγματα, να συμπληρωθεί σε πρώτη φάση ο αρχικός αριθμός των 84 αστυνομικών που ασχολούνταν με το θεσμό αυτών, ούτως ώστε να επαναφέρουμε ξανά ναι, την ασφάλεια προς τους κατοίκους, ότι υπάρχει ο αστυνομικός, είναι στις κοινότητες καθημερινώς, ακούει τα θέματα και τα προβλήματά τους και δημιουργείται έτσι η ασφάλεια προς τους κατοίκους.
2: Θα επανέλθει λοιπόν ο αστυνομικός της γειτονιάς και ενδεχομένως μας είπατε ότι και θα επεκταθεί με πρόσληψη περισσότερων. Ενδεχομένως θα έχουμε σε κάθε σύμπλεγμα και έναν αστυνομικό της γειτονιάς.
3: Το αστικό αίτημα το δικό μας είναι ότι τουλάχιστον για κάθε σύμπλεγμα θα πρέπει να υπάρχει ένας αστυνομικός της γειτονιάς. Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που να χρειάζονται παραπάνω, γιατί έχουμε μεγάλων αριθμών σε κάποια συμπλέγματα μεγάλων αριθμών κοινοτήτων. Αυτό θα το δει και η υπηρεσία και ανάλογα να δούμε με ποιον τρόπο θα ενισχυθούν, να ενισχυθεί ο θεσμός αυτός. Το καλό και το θετικό είναι ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης μας έχει αναφέρει ότι ναι, σε πρώτη φάση θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα συμπλέγματα που σήμερα δεν υφίσταται ο θεσμός αυτός. Οι παρατηρητές της γειτονιάς είναι ένα θέμα το οποίο είχε έτσι, αρκετά καλή λειτουργία τα προηγούμενα χρόνια και αυτόν είναι έναν, το πιστώνουμε στους αστυνομικούς της γειτονιάς, γιατί ήδη είχαν τρέξει να ενημερώσουν τους κατοίκους τότε, ήδη προσπάθησαν να εγγράψουν παρατηρητές σε πάρα πολλές κοινότητες. Είχαμε το θεσμό του παρατηρητή της γειτονιάς. Έχει ατονίσει ο θεσμός αυτός με την δερματισμό της λειτουργίας του αστυνομικού της γειτονιάς. Ελπιστούμε ότι τώρα και η συμφωνία είναι ότι θα τρέξουμε μαζί με την υπηρεσία να ενημερώσουμε ξανά τους κατοίκους ότι επαναέρχεται ο θεσμός αυτός του αστυνομικού, ούτως ώστε σιγά σιγά να επαναφέρουμε και το θεσμό του παρατηρητή της γειτονιάς, γιατί ήταν ένας θεσμός που είχε βοηθήσει αρκετά τα προηγούμενα χρόνια. Πάρα πολλές περιπτώσεις είχαν εξιχνιαστεί με την παρέμβαση παρατηρητών της γειτονιάς και είναι κάτι το οποίο θέλουμε και απαιτούμε να υπάρχει στις κοινότητες μας, στην Ήπεθρο, για να μπορέσουμε έτσι να είμαστε πιο κοντά στους κατοίκους και να δώσουμε και την αίσθηση, ναι, όπως έχω πει προηγουμένως, της ασφάλειας προς τους κατοίκους μας.
2: Μάλιστα. Συζητήσατε θέματα που έχουν να κάνουν και με την νεανική παραβατικότητα, η οποία ιδιαίτερα τώρα αυτή την περίοδο, τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι κλειστά και τα σχολεία κλπ, είναι κάπως πιο αυξημένη σε κοινότητες, κύριε Κιτρομιλίδη.
3: Ήταν ένα από τα θέματα, ναι, που είχαμε συζητήσει με τον Υπουργό και ο ίδιος το αντιλαμβάνεται και το έχει κατά νου. Θα γίνουν και εδώ προσπάθειες σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Θα προσπαθήσουμε έτσι να επαναφέρουμε την ενημέρωση μέσα και από τη θετική θέση του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία, ούτως ώστε η υπηρεσία να επισκέπτεται τα σχολεία μας και να ενημερώνει τους νέους για τα θέματα αυτά, για διάφορα θέματα. Είναι ένα θέμα που, εντάξει, από την αρχή πρέπει να το δούμε, δηλαδή από τη νεαρή ηλικία. Θα γίνουν και εδώ και με την συμβολή του αστυνομικού της γειτονιάς, πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να δώσει θετικά αποτελέσματα και στο θέμα αυτών της παραβατικότητας των νέων μας. Έτσι, χρειάζεται μια προσπάθεια από όλους σε αυτό το θέμα, από την οικογένεια, από τα σχολεία, από τις τοπικές αρχές, από την αστυνομία και την πολιτεία. Θα πρέπει, ναι, να δούμε με ποιον τρόπο να μειώνουμε αυτή την παραβατικότητα. Χρειάζεται έτσι μια καλή ενημέρωση προς τους νέους, αλλά και τις οικογένειες, τους γονείς, ούτως ώστε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να το απαλείψουμε και αν δεν το απαλείψουμε να το μειώσουμε σε μεγάλο βαθμό αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε σήμερα.
2: Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται κυρίως σε κάποιες κοινότητες είναι της οδήγησης οχημάτων από ανηλίκους.
3: Είναι μέσα σε αυτά που έχω αναφέρει, όλα τα θέματα που αφορούν την παραβατικότητα των νέων,
2: ναι.
3: Και το θέμα αυτό, ναι, μας απασχολεί και είναι μέσα στα θέματα που έχουμε συζητήσει.
2: Είδατε και θέματα που έχουν να κάνουν με τις απάτες. Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό έχουμε έξαρση σε τέτοιες περιπτώσεις, ζητήθηκε οτιδήποτε, συζητήθηκε οτιδήποτε που αφορά το συγκεκριμένο θέμα ή όχι.
3: Αλλά βλέπουμε ότι η αστυνομία συνεχώς τώρα εκδίδει κερδία με τα οποία ενημερώνει τους κατοίκους ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στα θέματα αυτά των τηλεφωνικών παρεμβάσεων για απάτες. Είναι γεγονός ότι έχει μια μεγάλη εξάρση τώρα, συνεχώς χτυπούν τα τηλέφωνα. Θα πρέπει ο κάθε ένας μας να γνωρίζει, να ξέρει, να μην δίνει στοιχεία. Εντάξει, είναι ένα θέμα που δεν το είδαμε χθες. Mm-hmm. Όταν θα έχουμε έτσι στη συνέχεια τα θέματα, ιδιαίτερα με τον αστυνομικό της γειτονιάς, πιστεύω ότι όλα αυτά θα μπουν στις ενημερώσεις που θα γίνονται στις κοινότητες, στους κατοίκους, ούτως ώστε να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί και να μην mm-hmm. είμαστε έτσι πολύ ανοιχτοί σε παρεμβάσεις μέσω τηλεφώνου, ιδιαίτερα που έχουμε το τελευταίο διάστημα.
2: Μάλιστα. Σας δόθηκε έτσι ημερομηνία, σας δόθηκε χρονοδιαγράμματα για το πότε θα επανέλθει αυτός ο θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς ή όχι? Είναι αόριστο.
3: Όχι, δεν έχουμε θέσει ημερομηνίες. Αυτό που είπαμε είναι ότι θα τρέξουμε μαζί με την αστυνομία να ενημερώσουμε ξανά τους κατοίκους για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι ξανά έναν επικαιροποιημένο κατάλογο για τους παρατηρητές της γειτονιάς μέσα από την ενημέρωση και να αρχίσουμε συναντήσεις με τους κατοίκους, ούτως ώστε να, με τους νέους παρατηρητές που θα έχουμε, να τους γίνει κάποια εκπαίδευση και μέσα από αυτή τη διαδικασία να ενημερώσουμε και τα θέματα τούτα που έχουν να κάνουν με τις απάτες και την παραβατικότητα.
2: Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε ότι είστε έτσι ικανοποιημένοι από αυτή τη συνάντηση?
3: Είναι θετικά τα αποτελέσματα της συνάντησης. Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Πιστεύουμε σε αυτά που έχουμε συζητήσει με τον Υπουργό ότι είναι θέματα τα οποία και ο ίδιος θέλει να προχωρήσουν και αναμένουμε έτσι τις επόμενες μέρες να αρχίσουμε την συνεργασία μαζί με την υπηρεσία, ούτως ώστε να προχωρήσουμε να εφαρμόσουμε ιδιαίτερα τον θεσμό του αστυνομικού της γειτονιάς το συντομότερο.
2: Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα δούμε αν και εφόσον θα τηρηθούν και οι υποσχέσεις ότι θα ενισχυθούν και οι αστυνομικοί σταθμοί στην Ήπεθρο, κύριε Κυτρομιλίδη.
3: Εντάξει, για αυτό το έχουμε μπει. Είναι ένα θέμα το οποίο έχω αναφέρει στην αρχή με την πρόληψη νέων αστυνομικών, αλλά και τώρα και με την
2: αποδέσμευση
3: των αστυνομικών που ήταν στην την υπηρεσία για τα θέματα της Προεδρίας, να έχουμε έτσι μεγαλύτερη ενίσχυση των αστυνομικών σταθμών της Ήπεθρου.
2: Θα τα δούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Να συμβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο συνέχεια, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Πάμε να χαιρετήσουμε την κυρία Σκεύη Κουκουμά, πρώην βουλεύτρια του ΑΚΕΛ και γενική και πρώην γενική γραμματέα της ΠΟΟΓΟ. Θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο η κυρία Κουκουμά είχε τρέξει πάρα πολύ και κατά την διάρκεια της θητείας της και στην Βουλή και στην ΠΟΟΓΟ, και δεν είναι άλλο από τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις βιαιότητες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974 σε γυναίκες και κορίτσια της Κύπρου. Χθες είχαμε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την έγκριση ψηφίσματος σχετικά με τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 σε γυναίκες της Κύπρου, τα εγκλήματα που είχαν διαπραχθεί από τις τουρκικές δυνάμεις αλλά και τις συνέπειες τους για την ισότητα των φύλων. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουκουμά.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους που μας ακούνε αυτή την ώρα.
0: Πώς νιώθετε?
1: Και σίγουρα μετά από μια ηλικία τα πρώην θα είναι συνεχόμενα.
0: Μάλιστα. Πώς νιώθετε?
1: Σίγουρα δεν θα σταματήσω. Είναι θέματα που δεν τα έκανα γιατί ήμουν βουλεύτρια ή γιατί ήμουν γενική γραμματεία στην ΠΟΓΟ, αλλά είναι τα θέματα που αγγίζουν κάθε γυναίκα και κάθε άνθρωπο στο σύνολο του, και το μέλλον του τόπου μας και η λύση του Κυπριακού και φυσικά οι συνέπειες στις γυναίκες για όλα τα θέματα που τις αφορούν.
0: Αυτό το ψήφισμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα θέλουμε έτσι τις δικές σας έτσι εκτιμήσεις για το πώς πρέπει από εδώ και στο εξής να αξιοποιηθεί.
1: Λοιπόν, σίγουρα χαιρετίζουμε την υιοθέτηση αυτού του, την ψήφιση πλέον αυτού του ψηφίσματος. Για μένα ήταν σημαντικό γιατί είχε έρθει στην Κύπρο η Επιτροπή Ισότητας των Φυλών και με είχε καλέσει για να ενημερώσω σε σχέση με τα θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση γυναικών το 1974, και έτσι είχα την δυνατότητα και την ευκαιρία να ενημερώσω όλα τα μέλη της Επιτροπής. Το πώς αξιοποιείται ένα ψήφισμα στην πορεία έχει δική του σημασία. Φυσικά δεν είναι το πρώτο ψήφισμα γενικά που αφορά την Κύπρο. Είναι ψηφίσματα που είχαν εγκριθεί ή ακόμα και αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με τους αγνοούμενους και τους εγκλωβισμένους. Τώρα που έχουμε αναδείξει, και πρέπει να πω ότι δεν είναι τώρα που έχουμε αναδείξει, από το 2015 και όταν προείδρευα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τους παθόντες, τους πρόσφυγες και τους παθόντες, είχα μπει μπροστά χωρίς να έχω στην ουσία, πέραν από ψιθύρους που άκουα και εγώ από νεαροί για τη σεξουαλική κακοποίηση που είχε επιτελεστεί το 1974 από τον τουρκικό κατοχικό στρατό σε βάρος ελληνοκυπρίων γυναικών, και έτσι πήρα την πρωτοβουλία, ανακοίνησα το θέμα, έσπρωξα πάρα πολύ και πίεσα πάρα πολύ προς την κατεύθυνση της κυβέρνησης για να πετύχουμε κάτι, και είχαμε πετύχει να αναγνωριστούν οι γυναίκες θύματα σεξουαλικής βίας του 1974 σύμφωνα με τον περιπαθών των νόμων και να είναι δικαιούχες στο ανάλογο επίδομα. Για μας η σημασία δεν είναι απλά το επίδομα, η οικονομική στήριξη που είναι και εκείνη πολύ σημαντική, γιατί οι πιο πολλές από αυτές τις γυναίκες στην πορεία δεν είχαν τη δύναμη να εργαστούν, να ζήσουν φυσιολογικά. Έτσι οι συνέπειες αυτές και οικονομικά ήταν περισσότερες, αλλά ήταν και η αναγνώριση και το να πείσουμε αυτές τις γυναίκες ότι δεν φταίνουν οι ίδιες, να μην νιώθουν ντροπή. Εμείς όλοι πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από αυτές τις γυναίκες και η πολιτεία πρώτα απ' όλα, που για τόσα χρόνια δεν είχε κάνει κάτι, εκτός από το 1976 που έγινε μια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τα πράγματα δεν είχαν προχωρήσει και στην ουσία διέγραψαν από τη μνήμη, από την ιστορία του 1974 το τι συνέβηκε στις γυναίκες. Και είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που η οπτική των προβλημάτων, των θεμάτων από τη σκοπιά των γυναικών δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται. Και το ότι έχουμε καταφέρει αυτό που έχουμε καταφέρει είναι πολύ σημαντικό. Έχουν έρθει στην επιφάνεια πολλές ιστορίες. Υπολογίζω ότι μέχρι τώρα ενδεχομένως γύρω πρέπει να πλησιάζουν τον αριθμό των 90 περιπτώσεων που μιλήσαμε μαζί τους και που τις κάνουν στήριξη, γυναίκες και μερικοί άντρες πρέπει να πω. Όμως αυτά είναι μια κατάσταση την οποία έχουμε καταφέρει και πρέπει να πω ότι από το 2015 που έχω ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια, την συνεχίζω, δεν είναι κάτι που έγινε μια στιγμή και τέλειωσε. Αν κάποιοι θεωρούν ότι σήμερα έχουν φωνή οι γυναίκες, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Συνεχίζουμε να πείσουμε τις γυναίκες, συνεχίζω να προσπαθώ να εντοπίσω γυναίκες που είναι θύματα, που έχουν βιώσει αυτή τη βία, τη σεξουαλική βία, να τολμήσουν να μιλήσουν, να πάρουν το θάρρος να μιλήσουν και να μην συνεχίζουν πραγματικά να βιώνουν από μόνες τους αυτόν τον μαρτύριο.
0: Mm-hmm. Παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια και ενδεχομένως κάποιες να έχουν φύγει ήδη και από την ζωή.
1: Σίγουρα κάποιες έχουν φύγει από τη ζωή, όμως υπάρχουν αρκετά νεότερες που ήταν θύματα, οπότε αξίζει τον κόπο και πρέπει να συνεχίσουμε να τις στηρίξουμε. Mm-hmm. Γιατί όσα έχουμε ακούσει, τις βαρβαρότητες που είχε εφαρμόσει ο τουρκικός στρατός είναι απερίγραπτες. Τις έχω περιγράψει αρκετές φορές σε περιπτώσεις που έχουν έρθει κοντά μου και είναι συγκλονιστικές. Mm-hmm. Πραγματικά κάποτε σκέφτεσαι αν θα μπορούσαν να τις δεις σε μια κινηματογραφική ταινία. Είναι τέτοιες οι βαρβαρότητες που ο καθένας θα νόμιζε ότι κάποια πράγματα είναι φανταστικά, αλλά δεν ήταν φανταστικά. Είναι βαρβαρότητες και πράξεις που είχαν βιώσει οι ίδιες οι γυναίκες. Η μια πτυχή βέβαια είναι τούτη, η άλλη όμως είναι και η πτυχή το πώς τις αντιμετωπίσαμε εμείς ως κοινωνία,
0: όλα
1: ως κράτος.
0: Τι
1: κάμαμε για να τις στηρίξουμε για να μην νιώθουν την τροπή, να μην νιώθουν ότι είναι αντικείμενα εξευτελισμού, να μην εξευτελίζονται σε διάφορες περιπτώσεις γιατί ήταν γνωστό ότι τα θύματα ενδεχομένως στο περιβάλλον τους. Έτσι είχαμε ζήσει περιπτώσεις όπου γυναίκες στάλικαν στο εξωτερικό για να ξεχαστεί η ντροπή, που αναγκάστηκαν να υποβληθούν σε κολποραφή για να είναι παρθένες, που τις είχαν εγκαταλείψει αρβωνιαστική η σύζυγη. Και κάτι που άκουσα πρόσφατα και με είχε συγκλονίσει, ότι τότε μετά το 1974, 1975, 1976, ομογενείς λέει είχαν προσφερθεί να παντρευτούν γυναίκες θύματα βιασμών. Αντιλαμβάνεστε τι εξευτελισμός ήταν να τις παντρέψουν με κάποιους που δεν ήξεραν, απλά και μόνο για να τους συμπαρασταθούν και να τις στηρίξουν. Είναι απίστευτα τα όσα έχω ακούσει και πραγματικά νιώθω ακόμα περισσότερο την υποχρέωση να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτές τις γυναίκες. Και σας ευχαριστώ που μέσα από αυτήν την δυνατότητα να μιλήσουμε, να ανακοινήσουμε το θέμα, ενδεχομένως ακόμα κάποιες να βρουν το θάρρος να επικοινωνήσουν μαζί μου τουλάχιστον που έχω αναλάβει αυτή την προσπάθεια, που έχω υποσχεθεί χεμήθεια, έχω υποσχεθεί εμπιστευτικότητα και πραγματικά με όσες έχω μιλήσει μπορώ να σας πω ότι δεν τις έχω ξαναδεί ούτε έχω κρατήσει οποιαδήποτε στοιχεία, γιατί δεν έχει σημασία να ξέρω ποιες είναι, σημασία έχει να ξέρω ότι αυτές οι γυναίκες έτυχαν κάποια στήριξη.
0: Μάλιστα. Είναι το σημαντικό αυτό. Και το ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι αυτό το ψήφισμα και από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου χθες εγκρίθηκε με ένα πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων, 575 ψήφους.
1: Ναι, ναι, ήταν 575 ψήφοι υπέρ,
0: 33 κατά και 43 αποχές.
1: Δεν κατάφερα να μάθω ποιοι ήταν οι κατά και οι αποχές, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν... Εμείς φυσικά ως γυναικείο κίνημα της Πόγο αναδεικνύουμε και την πτυχή που αφορά τις τουρκοκύπριες γυναίκες που ήταν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, βιασμού από τα παραστρατιωτικές ομάδες του 1974, της ΟΚΑΒΙΤΑ και άλλους, γιατί για μας αν δεν μιλήσουμε και δεν αναφερθούμε στην αλήθεια δεν θα ξεπεράσουμε, να αντιλαμβάνεστε, τα προβλήματα και παντού δεν θα βρισκόμαστε και δεν θα μας αναγνωρίζουν, αν θέλετε, αν δεν μιλούμε για όλα και μιλούμε μόνο για τις Ελληνοκύπριες, που σίγουρα δεν συγκρίνεται, δεν συγκρίνονται οι πράξεις ενός οργανωμένου κρατικού στρατού του Αττίλα με τις όποιες παραστρατιωτικές ομάδες, με τις πράξεις αυτών παραστρατιωτικών ομάδων. Αντιλαμβάνεστε όμως, ο βιασμός και η κακοποίηση και η ντροπή και ο εξευτελισμός είναι ο ίδιος από όπου και αν προέρχεται. Εμείς καταγγέλνουμε και αυτήν την πτυχή, την οποία δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, γιατί θα μας την θυμίζουν κάποιοι άλλοι και δεν θα είναι υπέρ μας όταν δεν μιλούμε συνολικά για τις συνέπειες πάνω στις γυναίκες της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να πω ότι έχουμε ως οργάνωση στείλει επιστολή στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον κ. Γκουτέρες, ο οποίος κάθε χρόνο παρουσιάζει έκθεση για τη σεξουαλική βία στις συνθήκες πολέμου σε όλον τον κόσμο, όπου υπάρχουν αιστείες πολέμου, με τον οποίο τον καλούμε έστω και 52 χρόνια μετά να ερευνήσει και να κάνει την ειδική του έκθεση, η οποία θα είναι, αντιλαμβάνεστε, η αξιοπιστία της διαφορετική στο διεθνές, να περιλάβει και την Κύπρο στις εκθέσεις τους. Δεν έχουμε ακόμα απάντηση κατά πόσον έχει ληφθεί, αλλά σίγουρα έχει παραληφθεί η επιστολή μας και το αίτημα μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουκουά.
1: Φυσικά θα πρέπει να κάνουμε ένα αναφορά και στο θέμα της ανάγκης να δημιουργηθεί ένα μνημείο για τις που θα, τέλος πάντων, θα αναγνωρίζει το τι συνέβη και στην Κύπρο το 1974. Θα αποτελεί για μας έναν φορέα μνήμης και ένας χώρος όπου όλοι μας θα αποδίδουμε μια συλλογική συγγνώμη και αναγνώριση και άρση της ντροπής που βιώνουν, που βίωσαν τα θύματα, και που θα είναι και μια απάντηση, αν θέλετε, και από μέρους του κράτους, της πολιτείας και όλων μας σε αυτήν την αποσιώπηση για τόσα χρόνια,
0: για τόσο,
1: και που θα σπάσει ενδεχομένως το τείχος της σιωπής που επικράτησε, του αόρατου μαρτυρίου που βίωσαν οι γυναίκες της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Και σίγουρα θα είναι ένα μνημείο για μας, θα έχει την συμβολική απεικόνηση της αντοχής, του πόνου, αλλά και της αξιοπρέπειας. Δεν θα θέλαμε να απεικονίζει βία, αλλά να εκπέμπει σεβασμό και μνήμη και όχι φρίκη.
0: Έχει κατατεθεί αυτό το αίτημα στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή όχι?
1: Έχει εξαγγελθεί, είναι ένα αίτημα που καταθέσαμε και εμείς, όπως και άλλη οργάνωση. Πρόσφατα η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων είχε ανακοινώσει ότι έχει περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε και ο προϋπολογισμός, αλλά και η απόφαση για την υλοποίηση του μνημείου, την δημιουργία του μνημείου. Γνωρίζω ότι βρίσκεται στους σχεδιασμούς του Δήμου Λευκωσίας σε έναν χώρο ο οποίος έχουμε και εμείς συνδράμει και συμβάλλει στην επιλογή του, και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουν το συντομότερο οι διαδικασίες με διαγωνισμών καλλιτεχνικών για να μπορεί να ξεκινήσει πραγματικά και να είναι κάτι που θα απεικονίζει όλα όσα έχω αναφέρει προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουκουμά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ.
0: Να πούμε, κυρίες και κύριοι, για σκοπούς ιστορίας, ότι όλοι οι Κύπριοι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Μένουμε περίπου στο ίδιο θέμα με το προηγούμενο. Είχαμε σχολιάσει το ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για τις βιαιότητες του 1974 της τουρκικής εισβολής σε γυναίκες και κορίτσια της Κύπρου. Θα μείνουμε σε αυτό το κλίμα και θα πάμε να δούμε για τις αντικατοχικές εκδηλώσεις. Είμαστε στις 9 Ιουλίου, πλησιάζουν οι εκδηλώσεις μνήμης και καταδίκης των όσων συνέβησαν στον τόπο μας το 1974. Θα κάνουμε αρχή πρώτα, κυρίες και κύριοι, με μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο και έχει άμεση σχέση με την οργάνωση για πρώτη φορά στην πόλη μας της εκδήλωσης μνήμης κατεχόμενης γης. Είχαμε συζητήσει παλαιότερα και με τον Δήμαρχο Αμοχώστου πριν κατά τη διάρκεια της περσινής ή της προηγούμενης χρονιάς και είχα ρωτήσει αν στις σκέψεις είναι η μεταφορά αυτών των εκδηλώσεων και στην πόλη της Πάφου. Έφτασε η ώρα λοιπόν. Η εκδήλωση μνήμες κατεχόμενης γης να φιλοξενηθεί και στην πόλη μας. Πάμε να χαιρετήσουμε τον Γιώργο Νεοφύτου, τον λειτουργό πολιτιστικών θεμάτων στον Δήμο της Πάφου, να ενημερωθούμε για αυτή τη σύσκεψη, πότε ακριβώς θα γίνει η εκδήλωση, αλλά θα δούμε και γενικότερα τις αντικατοχικές εκδηλώσεις στην Πάφο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, χαίρετε. Πώς είστε?
1: Για πρώτη φορά λοιπόν στην Πάφο μνήμες κατεχόμενης γης.
2: Ακριβώς. Είναι μια πρωτοβουλία που γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, φέτος με τη στήριξη του Δήμου Πάφου, αφού έγινε η συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα κύριο Άγγελο Νησιφόρου, τον Δόκτωρ Σίμω Ιωάννου, ο οποίος είναι δήμαρχος αμοχός του και πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχομένων Δήμων, η κυρία Ελένη Χατζή Μιχαήλ, δήμαρχος Ακανθούς, η κυρία Σούλα Μούρετσου, δήμαρχος Λαπίθου και ο κύριος Λευτέρης Αντωνίου, πρόεδρος των κατεχομένων κοινοτήτων επαρχίας Λευκοσίας, συζήτησαν για το θέμα του να γίνει η εκδήλωση για πρώτη φορά στην Πάφο με τη στήριξη του Δήμου Πάφου και έτσι συμφώνησαν ότι 12 και 13 Νοεμβρίου θα γίνει
1: η εκδήλωση αυτή, ναι.
2: Με διήμερη έκθεση η οποία θα γίνει στον χώρο της παλιάς ηλεκτρικής, απευθύνεται κυρίως σε σχολεία και μαθητές της επαρχίας Πάφου, θα είναι με στόχο την γνωριμία της νέας γενιάς με την ιστορία, τον πολιτισμό, τη μνήμη των κατεχομένων περιοχών της Κύπρου και στο πλαίσιο της έκθεσης προβλέπεται η δημιουργία 13 περιπτέρων με τη συμμετοχή των κατεχομένων δήμων και κοινοτήτων. Τα περίπτερα θα περιλαμβάνουν εκθέματα, προβολές, ιστορικές αναφορές, φωτογραφικό και άλλο υλικό, όπως και παρουσιάσεις οι οποίες θα αναδεικνύουν την ιστορία και τις μνήμες.
1: Nice.
2: Το βράδυ στις 13 Νοεμβρίου στο Μαρκίδιο Δημοτικό Θέατρο θα γίνει η εκδήλωση η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά και από το ΡΙΚ. Θα έχουμε κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα είναι για ένα χαιρετισμό Δημαρχεύοντας Πάφου ο Πρόεδρος Επιτροπής Κατεχομένων Δήμων και ο Πρόεδρος Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων.
1: Μάλιστα. 12 λοιπόν και 13 Νοεμβρίου αυτή η εκδήλωση για πρώτη φορά στην Πάφο. Στην παλιά ηλεκτρική, όπως έχουμε πει, θα είναι αυτή η έκθεση. και η αντικατοχική μεγάλη εκδήλωση στο Μαρκίδιο Θέατρο στις 13 του Νιόβρη, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Στην παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας, μάλιστα.
2: Να πάμε λίγο να μιλήσουμε και για τα μνημόσυνα, τα ειδικιακά, τα επίσημα που έχουμε. Ο Δήμος Πάφου και η Ιερά Μητρόπολη Πάφου σε συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση, όπως πάντα, διοργανώνουν το επίσημο μνημόσυνο για τους πεσόντες υπέρ της Δημοκρατίας και την νομιμότητα στον αγώνα εναντίον του προδοτικού πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου, αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδόρου. Το μνημοσύνο θα προωθηθεί ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος και η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κύριο Κωνσταντίνο Λετσιντιώτη, ο οποίος θα εκφωνήσει και τον επιμνημόσυνο λόγο.
1: Μάλιστα.
2: Θα ακολουθήσει δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Μακαρίου του Τρίτου και Αντίστασης και μετά το πέρας της εκδήλωσης θα παρατεθεί μικρή δεξίωση στη λέσχη αξιωματικών.
1: Mm-hmm. Και κάτι ανάλογο θα γίνει και για την επόμενη Κυριακή για τις 20 Ιουλίου.
2: Θα γίνει ακριβώς το ίδιο, στις 19 Ιουλίου, μνημόσυνο για τους πεσόντες υπέρ της πατρίδας και του αγώνα εναντίον της βάρβαρης τουρκικής εισβολής του Ιουλίου-Αυγούστου 1974. Mm-hmm. Και πάλι θα είναι ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Γρηγόριος, αλλά η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, δόκτωρα Αθήνα Μιχαηλίδου.
1: Mm-hmm. Έχετε και μια αντικατοχική εκδήλωση, αν δεν κάνω λάθος, οργάνωση.
2: Έχουμε την εκδήλωση μνήμης και τιμής υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, 13 Ιουλίου, στο Χάνι του Ιμπραήμ, ώρα 9, η ώρα 8, συγγνώμη. Mm-hmm. Δεν θα παρευρεθεί ο πρόεδρος, αλλά θα τον εκπροσωπήσει η αναπληρώτρια επάρχος Πάφου και θα έχουμε ένα πολύ όμορφο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με την υπογραφή του κύριου Χρήστου Σταθή.
1: Θα περιλαμβάνει πέρα από την μουσική και οτιδήποτε άλλο, εκθέση φωτογραφία σε οτιδήποτε ή όχι?
2: Όχι, αλλά θα έχει αναφορές, θα είναι σαν μουσικοθεατρικό, θα έχει αναφορές και στους την συμβολή της Πάφου σε όλο αυτό, οπότε θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό που δεν έχει ξαναγίνει στην Πάφου.
1: Θα είναι λοιπόν ένα δρόμενο με μουσική και λόγο.
2: Και λόγος, ναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, κάθε επιτυχία. Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενό μας. Να πούμε ότι σήμερα είναι η 9η Ιουλίου και στις μνήμες μας έρχεται η 9η Ιουλίου του 1821, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός οδηγείται στην Αχώνη, στην πλατεία του Σεραγιού, στην Λευκωσία, και είναι ο πρώτος από εκατοντάδες Ελληνοκύπριους που θα εκτελεστούν με εντολή του Οθωμανού διοικητή, του Κιουτσούκ Μεχμέτ Πασά, σε μια προσπάθεια να καταπνιγεί κάθε σκέψη εξέγερσης και να τιμωρηθεί η έμπραχτη στήριξη της Κύπρου στον αγώνα του 1821. Μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό εκτελέστηκαν, να πούμε, οι Μητροπολίτες Πάφου, Κητίου και Κυρινίας, κληρικοί, πρόκριτοι και εκατοντάδες Κύπροι. Ενώ ελάχιστοι από όσους ήταν στις λίστες των Οθωμανών κατάφεραν να διαφύγουν. Παρότι ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός επιχείρησε να αποτρέψει μια αιματηρή σύγκρουση, γνωρίζοντας ότι αποτελούσε στόχο των Οθωμανών, και παρά τις προειδοποιήσεις και τη δυνατότητα να εγκαταλείψει την Κύπρο, επέλεξε να παραμείνει στο νησί. Αυτά λοιπόν και για την 9η Ιουλίου του 1821. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε πολύ λίγο στον κοινοτάρχη του Στρουμπιού.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε όπως κάθε μέρα τον τελευταίο καιρό παρουσίαση Προέδρων κοινοτήτων και Προέδρων συμπλεγμάτων της επαρχίας μας. Συζητούμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κοινότητές μας. Σήμερα θα πάμε να χαιρετήσουμε τον κοινοτάρχη στο Στρουμπί. Ο κοινοτάρχης Στρουμπιού, λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Παλάς, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Παλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Στρουμπί, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, εσείς είστε στο σύμπλεγμα Ορεινής, έτσι?
1: Ναι, ναι, στο σύμπλεγμα Κοινοτήτων.
0: Στο σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής, μέδρα, ναι, του πολέμη. Να ξεκινήσουμε από την κοινότητά σας. Πώς είναι πλέον οι κάτοικοι στο Στρουμπί?
1: Αριθμούν γύρω στους 500-550 μαζί με τους ξένους μας. Τους ξένους που ήρθαν να κατοικήσουν στο Στρουμπί, είναι Άγγλους, Γερμανούς.
0: Οι οποίοι επέλεξαν να έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Στρουμπί, κοινότητα, ναι, βέβαια, στο Στρουμπί. Είναι πολλοί αυτοί οι ξένοι οι οποίοι επέλεξαν το Στρουμπί για να έχουν
1: κοιτάξτε, έχει ξένους που δεν κατοικούν μόνιμα, δηλαδή έρχονται σταδιακά, δηλαδή έρχονται, κατοικούν 3 μήνες, 6 μήνες και φεύγουν για τις χώρες τους.
0: Μάλιστα. Άρα οι υπόλοιποι είναι πολύ πιο λίγοι που είναι,
1: ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα,
0: τη διάρκεια,
1: ναι,
0: της χρονιάς. Βλέπετε να υπάρχει έτσι από πλευράς Κυπρίων νέων η θέληση να επιστρέψουν στο Στρουμπί και να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή, κύριε Παλά?
1: Ναι, υπάρχουν νέοι που θέλουν να επιστρέψουν και αρκετοί μάλιστα, αλλά έχουμε διάφορα προβλήματα που δύσκολο να επιληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι θέλει κάποιος να χτίσει, ας πούμε, δεν έχει δημόσιο δρόμο. Λοιπόν, λίγο έξω από την οικιστική. Υπάρχουν τώρα τα προβλήματα που καθυστερούν τους νέους να ξεκινήσουν σπίτια στο Στρουμπί, όμως υπάρχει το ενδιαφέρον από αρκετούς νέους να επιστρέψουν πίσω.
0: Μάλιστα, υπάρχει το ενδιαφέρον, όμως,
1: ναι, ναι,
0: υπάρχουν όμως και κολλήματα.
1: Και τα μικροπροβλήματα που αρκούσει να λυθούσει.
0: Ναι. Τώρα είναι περίοδος συζητήσεων και για τα τοπικά σχέδια, φαντάζομαι, το
1: αναλύτε. Ναι, είμαστε καλεσμένοι για τις 21 του μήνα να πάμε Λεμεσό στην Πολεοδομία για τις πολεοδομικές ζώνες, τις επεκτάσεις των πολεοδομικών ζωνών.
0: Μάλιστα, που ελπίζετε ότι θα αλλάξουν και θα βοηθήσουν.
1: Νομίζω να αλλάξουν και να βοηθήσουν τον κόσμο να πιο, ξέρεις, άμα είναι οικιστικό το τεμάχιο που να μπει μέσα, να μπορούν πιο εύκολα οι νέοι να χτίζουν.
0: Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον για επιστροφή στην κοινότητα, ωστόσο τα προβλήματα είναι εκεί. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς το ίδιο πρόβλημα με την Γιόλου, όπου και οι χορηγίες για κάποιες κοινότητες είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ενώ για κάποιες άλλες είναι ακόμα πιο ψηλές και είναι άλλο ένα αποτρεπτικό, αν μπορούμε να το πούμε, κίνητρο για νέους να φτιάξουν τις κατοικίες τους στις κοινότητες.
1: Στο Στρουμπί οι χορηγίες για πρώτη κατοικία τους νέους είναι γύρω στις 40, δεν κάνω λάθος, χιλιάδες. Συν 5 κάθε μωρό που έχει η οικογένεια όταν είναι κάτω των 40 χρονών και θέλει να κατοικήσει στο Στρουμπί. Όμως ζητούν τόσα πολλά χαρτιά που οι νέοι βαρκούνται, να το πω στα ορκάτικα, βαρκούνται να τα βρουν τα χαρτιά και σταματούν ότι χαμέ. Θέλει μεγάλη διαδικασία. Εγώ είπα τους να απλοποιήσουν λίγο τα πράγματα. Δηλαδή με μια πιστοποίηση του κοινοτάρχη ότι ο νέος έχει το τάδε τεμάχιο και θέλει να χτίσει το Στρουμπί, είναι υδροδοτημένο, έχει ρεύμα κοντά, να είναι πιο εύκολα τα πράγματα, να δίνονται πιο εύκολα οι άδειες.
0: Θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν ή πώς το αντιμετωπίζουν όλα αυτά,
1: ναι,
0: η κρατική λειτουργία. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ιδιαίτερα αυτή την περίοδο στην κοινότητά σας?
1: Αυτή την περίοδο έχει ένα μήνα που κάνουμε αντιπυρικές ζώνες γύρω από το χωριό.
0: Εργάζεστε γι' αυτό πλέον?
1: Ναι, εργαζόμαστε συνέχεια για αυτό. Ήδη τελειώσαμε εμείς γύρω από το χωριό τα μεγάλα τα χωράφια, τα οποία ήταν επί χρόνια ακαλλιέργητα. Τα καθαρίσαμε γύρω από το χωριό να μην κινδυνεύει τουλάχιστον να μην κινδυνεύσουν τα σπίτια. Τις οικιστικές ζώνες ήδη πάμε προς το τέλος, αυτήν την εβδομάδα τελειώνουμε. Νομίζω έκανα μια καλή δουλειά να προστατεύσουμε το χωριό μας.
0: Μάλιστα. Άρα είστε κοντά στο να ολοκληρώσετε αυτές τις εργασίες που έχουν να κάνουν με τις αντιπυρικές ζώνες.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Είναι φυσικά μια κοινότητα, ένα μπελοχώρητο στρουμπί. Έχετε και τα προβλήματα τώρα με τον περονόσπορο και τα λοιπά που ταλαιπωρούν τους.
1: Ναι, για φέτος τουλάχιστον υπάρχει μεγάλη ζημιά στα μπέλια. Όσον και αν τα ψέκασε ο κόσμος, δεν ανταπεξήστε να τα σώσει. Νομίζω ότι τα φύλλα φέτος είναι πολύ λίγα.
0: Μάλιστα. Πάμε έτσι λίγο να δούμε τα έργα. Γίνονται κάποια έργα αυτή την περίοδο στην κοινότητα, κύριε Παλά?
1: Αρχίζουμε από το χρόνο, το 2027, αρχίζει η ανάπλαση της πλατείας της Αγίας Σοφίας στο κάτω στρουμπί, και από την πίσω μεριά της πλατείας αγοράσαμε, μας παρεχώρησε η κυβέρνηση έναν οικόπεδο κυβερνητικών και αγοράσαμε και μια παράκα παλιά της Αγγλοκρατίας, την οποία κατεδαφίσαμε και θα την κάνουμε πάρκινγκ για να είναι κοντά στην πλατεία να παρκάρουν γύρω στα 200 αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα, θα δημιουργήσετε λοιπόν χώρο στάθμευσης, πάρκινγκ για 200 οχήματα. Φαντάζομαι από την επόμενη χρονιά όλα αυτά, έτσι?
1: Θα ξεκινήσουν να δίνονται οι προσφορές αρχές του 2027, όπως μας επιβεβαίωσε και ο Υπουργός, ο κύριος Κωνσταντίνος Ιωάννου.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα τον αστυνομικό σταθμό, μια και συζητούσαμε πριν από λίγο και με τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων, τον κύριο Κιτρομιλίδη, με αφορμή τη συνάντηση που είχαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και πήραν διαβεβαιώσεις ότι θα ενισχυθούν οι σταθμοί υπαίθρου. Φαντάζομαι ότι αυτό θα σας ικανοποιήσει και εσάς, έτσι?
1: Σίγουρα, διότι δεν μπορεί ένας αστυνομικός να είναι το βράδυ μόνος του, ας πούμε, ή δύο αστυνομικοί. Μεγάλη η έκταση που είναι γύρω τα χωριά από το Στρουμπί, που

0: Ναι, ακριβώς έτσι.
1: Έκαναν την περιπολία την βραδινή και τη βάρδια, κύριε Παλά. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη.
0: Ακόμα έτσι είναι, μέχρι να φέρουν άλλους αστυνομικούς να ενισχύσουν το σώμα στην αστυνομία.
1: Μάλιστα. Λειτουργεί κανονικά και ο πυροσβεστικός σταθμός στην περιοχή.
0: Ναι, λειτουργεί, είναι σωματωμένος. Νομίζω κάνουν καλή δουλειά στην πυροσβεστική. Είναι σωματωμένος. Πήραν και άλλους πυροσβέστες έκτακτους τώρα τελευταία. Έχει αρκετούς. Δηλαδή, νομίζω ανταπεξέρχονται σε όλες τις πυρκαγιές. Ευτυχώς για φέτος ήταν ένα-δυο περιπτώσεις. Είχαμε, βοηθήσαμε και εμείς λίγο σαν κοινότητα με τα αντίκερ μας και κατασβήσαμε τις εύκολα. Πέρκει έγινουν άλλες.
1: Ευχόμαστε
0: ναι.
1: Να αποφευχθούν και να μην έχουμε τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Πάμε έτσι λίγο στα του συμπλέγματος. 2 χρόνια σχεδόν έχουν συμπληρωθεί από την ένταξή σας στο Σύμπλεγμα Β. Πώς είδατε την συμπλέγμα?
0: Νομίζω ότι είναι αργή η ρυθμή που πηγαίνουμε. Πρέπει να βρούμε λύσεις σε πολλά προβλήματα που υπάρχουν. Ας σου φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, σαν τα πράσινα σημεία. Δεν έχουμε πράσινο σημείο. Δυσκολεύονται όλοι οι κατοίκοι όλων των χωριών, των 18 χωριών που έχουν, δυσκολεύονται απάνταστα. Πετάσσεται ο κόσμος στα χωράφια του. Πρέπει κάπου να κάνουμε ένα-δυο πράσινα σημεία, να συσταριστούμε σαν κοινότητες δαπάνω, διότι δεν γίνεται να τα πιάσει ο καθένας όπου θέλει τα πράγματα, ή κλαδιά, ή ακόμα και πολυθρόνες,
1: άχρηστα
0: αντικείμενα. Γεμώσαμε τους ποταμούς και τα χωράφια.
1: Είχατε κάνει ένα αίτημα και είχατε κάνει και κάποιες επιστολές για δημιουργία στο πολέμι πράσινου σημείου.
0: Ναι, νομίζω προχωρά η δουλειά, προχωρά, νομίζω σύντομα να τελειώσει.
1: Θα μπορεί να εξυπηρετηθεί όλο το σύμπλεγμα?
0: Όλο είναι δύσκολο, διότι άμα φανταστείς ότι από την πάνω Ακορδαλιαν κάτω, πολλά μακριά για το πολέμι, πρέπει να γίνει ακόμα ένα πράσινο σημείο, από το Στρουμπίν, Γιόλου, μεταξύ Στρουμπί, Γιόλου και Θελέτρας πρέπει να γίνει άλλο σημείο. Mm-hmm. Για να εξυπηρετούνται τα χωριά, τα Μιλιού, πάνω κάτω Ακορδάλια, ακόμα και Σίμου, Λάτσα.
1: Έχετε κάνει κάποια διαβήματα, πήρατε κάποιες...
0: Απλώς είδαμε ορισμένα χωράφια που μας κάνουν, να χρησιμοποιήσουμε. Να επικοινωνήσουμε με το τμήμα περιβάλλοντος αν μας εγκρίνει κάποιον που τούτο, να προχωρήσουμε και σε δεύτερον όπως το πολέμι, ας πούμε, να κάνουμε πράσινα σημεία.
1: Άρα το πρόβλημα που υπάρχει λοιπόν είναι τα πράσινα σημεία, τα οποία πρέπει να εξυπηρετηθούν, να εξυπηρετούν
0: άμεσα κιόλας, πρέπει να γίνουν άμεσα τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Είστε κοντά και σε διαδικασίες, είμαστε κοντά σε διαδικασίες για να ενισχυθούν και με προσωπικό όλα τα συμπλέγματα, φαντάζομαι και το δικό σας.
0: Ναι, τελευταίως πήραμε ακόμα 4 εργάτες, έμειναν το γραμματιακό προσωπικό, το οποίο πολύ σύντομα σε 2-3 μήνες νομίζω να τελειώσει και το θέμα, να ενσωματωθούν τα γραφεία στο πολέμι.
1: Για να φανεί και η λειτουργία, οι κάτοικοι πώς σχολιάζουν τις κοινότητες σας, την συμπλεγματοποίηση και την νέα έτσι μορφή της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν δει κάποια διαφορά ή όχι?
0: Ακόμα δεν έκαναμε κάτι για να δουν τη διαφορά. Είπαμε για τα πράσινα σημεία πρέπει επιγόντως να ξεκινήσουν, διότι πράγματι ο κόσμος ενδιαφέρεται να τα πάρει στα πράσινα σημεία, αλλά από τη στιγμή που δεν εσείς, ο κόσμος θέλει να εξυπηρετείται.
1: Μάλιστα. Προγραμματίζεται οτιδήποτε τώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού?
0: Ναι, έχουμε το ετήσιο φεστιβάλ Διονύσια που γίνεται κάθε χρόνο. Βάλαμε το για τις 22 του Αυγούστου. Εμείς θα το κάνουμε τις 22 μονοήμερο φέτος. Για φέτος θα είναι μονοήμερο. Άλλα χρόνια το κάναμε διήμερο, φέτος να είναι μονοήμερο.
1: Μονοήμερο λοιπόν,
0: ναι,
1: θα είναι φέτος. Στις 22 Αυγούστου το Διονύσιο.
0: Ημέρα Σάββατο, ναι.
1: Μάλιστα. Και ο λόγος φαντάζομαι είναι ο οικονομικός, έτσι?
0: Σίγουρα, ο κόσμος αφού καταλαβαίνει.

0: Οικονομικά εμπόριο κόσμος.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Γεια.
1: Αυτά λοιπόν και από τον κοινοτάρχη του Στρουκιού, τον κύριο Δημήτρη Παλά. Το σημαντικό πρόβλημα, όπως ακούσατε, είναι η έλλειψη πράσινου σημείου στην περιοχή που να εξυπηρετεί την κοινότητά του, αλλά και τις άλλες κοινότητες της περιοχής. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

με σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή από την Πάφο. Και τις ποινές φυλάκισης που επέβαλε χθες το επαρχιακό δικαστήριο Πάφου σε έναν 58χρονο Ελληνοκύπριο για οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 7 μηνών. Σε ποινή φυλάκισης 7 μηνών καταδικάστηκε και 36χρονη από την Πάφο για την άρνησή της να δώσει δείγμα για ναρκοτέστ, ενώ το δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών αλλοδαπό κάτοικο Πάφου για οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Πάμε στη σύλληψη ενός 34χρονου από την αστυνομία χθες βράδυ. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, γύρω στα μεσάνυχτα, μέλη της δύναμης, τα οποία διενεργούσαν μηχανοκίνητη περιπολία στην επαρχία, έκαναν σήμα σε οδηγό οχήματος να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο αυτός ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει. Τα μέλη της αστυνομίας ακολούθησαν το όχημα, το οποίο ο οδηγός του συνέχισε να το οδηγεί αλόγιστα και επικίνδυνα. Σε κάποιο σημείο του δρόμου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα μάλιστα να εισέλθει σε αυλή οικίας, όπου και κινητοποιήθηκε. Ο 34χρονος συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα της αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης, της παράληψης να συμμορφωθεί σε σήμα οδηγού, σε σήμα αστυνομικού, της οδήγησης χωρίς άδεια οδηγού και ασφάλειας, ενώ υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με τελική ένδειξη 76 μιλιγκράμμ αντί 22, που είναι το ανώτατο όριο που επιτρέπεται με βάση τον νόμο. Χθες το απόγευμα είχαμε και μια πυρκαγιά σε κουζίνα κατοικίας στην Ακουρσό. Η πυρκαγιά ξεκίνησε σύμφωνα με την πυροσβεστική από μαγειρικό σκεύος και για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκαν ο πυροσβεστικός σταθμός Υπαίθρου Πέγιας και ο πυροσβεστικός σταθμός Πάφου με 3 οχήματα. Από την πυρκαγιά αλλά και την θερμότητα υπέστη εκτεταμένες ζημιές η κουζίνα της κατοικίας. Επίσης χθες στην Πάφο είχαμε επιχείρηση της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης, συνελήφθησαν και θα απελαθούν αλλοδαποί. Παρόμοια επιχείρηση έγινε και στην Λάρνακα και από τις δύο επαρχίες συνελήφθησαν 52 πρόσωπα. Και ήδη σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες απέλασης. Ώρα να πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο από την υπόλοιπη Κύπρο. Θα κάνουμε αρχή, κυρίες και κύριοι, με την... με τον εντοπισμό από πλευράς της ΙΚΑΝ εργαστηρίου καλλιέργειας φυτών κάνναβης και τη σύλληψη ενός 38χρονου στην Λεμεσό. Εργαστήριο λοιπόν καλλιέργειας φυτών κάνναβης εντόπισε η ΙΚΑΝ στη Λεμεσό χθες.
Ήδη συνελήφθη για την υπόθεση και για διευκόλυνση των ανακρίσεων ένας 38χρονος, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης και φυτά κάνναβης. Μέλη της ΙΚΑΝ διενήργησαν έρευνα στην οικία του 38χρονου στη Λεμεσό βάση δικαστικού εντάλματος που εξασφαλίστηκε μετά από αξιολόγηση πληροφορίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος χώρος της οικίας είχε διαμορφωθεί σε σύγχρονο θερμοκήπιο εσωτερικού χώρου για καλλιέργεια φυτών κάνναβης. Από την κατοικία κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τεκμηρίων ποσότητα κάνναβης μειχτού βάρους 544 γραμμαρίων, 12 φυτά κάνναβης καθώς επίσης και σπόροι κάνναβης. Να πούμε ότι ο 38χρονος συνελήφθη, τέθηκε υποκράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στη Λεμεσό για να εκδοθεί διάταγμα προσωποκράτησης του. Μένουμε στη Λεμεσό και πάμε σε μια υπόθεση που έχει να κάνει με σύλληψη δικηγόρου μετά από καταγγελία 19χρονης για σεξουαλική παρενόχλησή της στα γραφεία της ΙΚΑΝ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 19χρονη συνελήφθη μετά από επιχείρηση, καθώς στην κατοχή της εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Μεταφέρθηκε στα γραφεία της ΙΚΑΝ, όπου και ζήτησε να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο, ο οποίος στη συνέχεια καταγγέλθηκε από την ίδια για σεξουαλική παρανόχληση. Μετά από την καταγγελία, τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησαν στη σύλληψη του δικηγόρου, ο οποίος αναμένεται εντός της ημέρας να καταχωρηθεί εναντίον του υπόθεση για σεξουαλική παρενόχληση.

Μένουμε στην Λεμεσό και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε μια νέα καταγγελία η οποία αφορά ληστεία σε διανομέα φαγητού. Η αστυνομία λοιπόν διερευνά υπόθεση ληστείας με θύμα 23χρονο διανομέα φαγητού που διαπράχθηκε στη Λεμεσό χθες βράδυ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, γύρω σε 9:50 χθες το βράδυ και ενώ ο 23χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην περιοχή κάτω Πολεμιδιών, προσεγγίστηκε από 3 άγνωστα πρόσωπα. Οι άγνωστοι φέρονται να του επιτέθηκαν και να το χτύπησαν με ξύλα. Ακολούθως οι δράστες έκλεψαν τη μοτοσικλέτα, χρηματικό ποσό 100 ευρώ και τα 2 κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του ο παραπονούμενος και τράπηκαν σε φυγή. Ο 23χρονος μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει μόλοπε στην κοιλιακή χώρα και το δεξί χέρι. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο. Ενώ από τις εξετάσεις της αστυνομίας, η μοτοσικλέτα του 23χρονου εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη σε οικόπεδο στην Λεμεσό.

Πάμε σε άλλη μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο και έχει να κάνει για μια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών με μαχαίρια στην περιοχή της Ξυλοφάγου. Η αστυνομία λοιπόν έλαβε γύρω στις 10 χθες βράδυ πληροφορία για συμπλοκή ανάμεσα σε αλλοδαπούς με μαχαίρια και ξύλα στην περιοχή της Ξυλοφάγου. Μέλη της δύναμης έσπευσαν στο σημείο χωρίς να εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο παρά μόνο ένα όχημα το οποίο παραλήφθηκε για εξετάσεις.

Ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Λάρνακας παραπέμφθηκε 36χρονος κατηγορούμενος για υπόθεση απαγωγής δύο γυναικών και απειλής με μαχαίρι εναντίον τους. Να πούμε ότι το συμβάν έγινε σε διαμέρισμα στη Λάρνακα τον περασμένο Μάρτιο. Ο κατηγορούμενος παραμένει υποκράτηση, ενώ στις 16 Ιουλίου αναμένεται να απαντήσει αν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν αρπαγή, απαγωγή ατόμων με σκοπό τον περιορισμό τους, αρπαγή, απαγωγή με σκοπό την πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλή βιοπραγίας, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, άσκηση ψυχολογικής βίας, μαχαιροφορία και παράνομη είσοδο.

Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται ανά το Παγκύπριο από την αστυνομία το βράδυ, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας. Αποτέλεσμα των χθεσινοβραδινών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 6 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη κατοχή ναρκωτικών, μέθη και ανησυχία, τροχαία αδικήματα και παράνομη παραμονή. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 554 οχήματα, ελέγχθηκαν 666 οδηγοί και επιβάτες, διενεργήθηκαν 48 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες, ενώ κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 416 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, από τις οποίες οι 91 αφορούσαν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Έγιναν 109 ελέγχοι αλκοόλης με 10 θετικά αποτελέσματα, καθώς και 3 προκαταρκτικοί ελέγχοι ναρκοτεστ με 2 θετικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, να πούμε ότι κατακρατήθηκαν 16 οχήματα. Αυτές λοιπόν είναι οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα.

Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πριν πάμε στα του καιρού, να πούμε κυρίες και κύριοι ότι σήμερα και αύριο στην Πάφο και συγκεκριμένα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Αναρίτας έχουμε την κατάταξη των νεοσυλλέκτων οπλητών της 2026 ΕΣΟ. Να θυμίσουμε ότι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας, ο κύριος Πιερής, την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή μας διευκρίνησε ότι μετά την κατάταξη σήμερα οι νεοσύλλεκτοι θα πάρουν τα απαραίτητα έγγραφα και το φύλλο πορείας για την μονάδα που θα επιλεγούν και θα πρέπει αύριο να παρουσιαστούν σε αυτή την μονάδα. Και επειδή ως συνήθως τα παιδιά από την Πάφο τα περισσότερα υπηρετούν εκτός επαρχίας, διευκρίνησε ότι θα μπορούν να μεταφερθούν με λεωφορεία του σχεδίου δωρεάν διακίνησης εθνοφρουρών εφόσον το δηλώσουν σήμερα κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο ΚΕΝ. Η κατάταξη ολοκληρώνεται αύριο και θα έχουμε και την δεύτερη ημέρα κατάταξης για την Πάφο. Πάμε στα του καιρού για τη συνέχεια. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, αραιή ομίχλη ή και ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής 3 ποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει αύριο στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά, 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τώρα το Σαββατοκύριακο, αλλά και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κοιμαθεί λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες. Για το υπόλοιπο της μέρας, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σε ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
2: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές» με την Άννα Κυριάκου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Power Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrom δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrom. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777 0070 και στο neochrom.com.

ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: Στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο Γιώργος Αξάντε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους επικεφαλείς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν και ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα του δείπνου που είχαν με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, έχει καταστεί σαφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αν η Τουρκία επιθυμεί πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις, θα πρέπει να υπάρξει πρόοδο στο Κυπριακό. Παράλληλα, ο κύριος Λετιμπιώτης τόνισε πως καταδεικνύεται με σαφέστατο τρόπο ότι οι κυπρογενείς υποχρεώσεις της Άγκυρας είναι και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και υπέδειξε πως η Τουρκία θα πρέπει να επιδείξει στην πράξη την αποφασιστική βούλησή της για πρόοδο στο Κυπριακό. Υπογράμμισε ότι επιβάλλεται να καμφθεί η τουρκική αδιαλαξία ώστε να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση άτυπης πολυμερούς διάσκεψης που θα επικεντρωθεί στην ουσία του Κυπριακού με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την οριστική επίλυση του προβλήματος. Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου έγιναν μετά τη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τους επικεφαλείς της ΕΔΕΚ, της ΔΥΠΑ και των οικολόγων, κατά την οποία προέβησε ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Την ανάγκη αξιοποίησης της ανανεωμένης δυναμικής για την προώθηση λύσης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ υπέδειξαν σε κοινή ανάρτησή τους ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στην ανάρτησή τους μετά το χθεσινό βραδινό δείπνο που είχαν στην Άγκυρα με τον Ταγίπ Ερντογάν, οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία είναι στρατηγικοί εταίροι. Ανέφεραν επίσης ότι η Τουρκία υπήρξε σημαντικός εταίρος στην αντιμετώπιση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στην στήριξη των προσπαθειών για δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν για το ενδεχόμενο απόκτησης των μαχητικών F-35 μετά τις συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε συνέντευξη τύπου κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θετική άποψη σχετικά με αυτό το ενδεχόμενο και ότι αποχώρησε ευχαριστημένος από την συνάντησή τους. Απορρίπτοντας την θέση του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Τουρκία, ο Ερντογάν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λάθος εκφράζοντας την αντίθεσή του για το θέμα. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ακόμη ότι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αυπήγηση πολεμικών πλοίων όπως φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών. Πάντως, χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε, ανέφερε ότι δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 78 τραυματίστηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες από τα αμερικανικά πλήγματα στη χώρα. Με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου αναφέρει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχοθέτησαν 5 ιρανικές επαρχίες ενώ η Κεχηρία ήταν σε ισχύ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, Σέιχιλ Αλθάνι, δήλωσε πως το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευθούν στη διπλωματία. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον και η Ταχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το υπογεγραμμένο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τη στήριξη της Κύπρου προς το Λίβανο επαναβεβαίωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Λιβάνιο Υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων της χώρας Γιουσέφ Ρατζή. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου αποτελούν προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία και υπογράμμισε την βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να εργάζεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση μιας συνολικής στρατηγικής συμφωνίας Βρυξελών-Βηρητού. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου ευχαρίστησε τόσο τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη όσο και την Κυπριακή Δημοκρατία για τη διαχρονική στήριξη προς το Λίβανο. Παράλληλα, συνεχάρει την Κύπρο για το έργο και τον ρόλο που διαδραμάτισε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας αποκαλύπτει κενά και παράδοξα στην χωροθέτηση 6 σημείων ελιμενισμού σκαφών, τα οποία παρέμειναν από τα 2007 νεκρά. Ένα από αυτά τα σημεία, που είναι στην καρδιά της τουριστικής περιοχής της Πάφου, εμποδίζει σήμερα την υλοποίηση του έργου προστασίας του παραλιακού μετόπου από την διάβρωση. Ο εκπρόσωπος της Ελεκτικής Υπηρεσίας, Μάριος Πετρίδης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η υπηρεσία πιστώνει πως οι σημαντικές καθυστερήσεις, εκτός από τη μη υλοποίηση των χώρων, προκαλούν και επιμέρους προβλήματα, αφού, όπως αναφέρει στην έκθεσή της, από τη μια οι συγκεκριμένοι θαλάσσιοι χώροι παραμένουν δεσμευμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, στερώντας από το κράτος τη δυνατότητα να τους αξιοποιήσει για άλλους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, και από την άλλη η επιβολή του ετήσιου τέλους και η καταβολή του από τους οικονομικούς φορείς που ανέλαβαν την υλοποίηση του έργου δεν φαίνεται να ικανοποιείται στο βαθμό που θα έπρεπε. Δεν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο από το Υπουργείο Παιδείας για το Νικολαίδιο Γυμνάσιο, την δεύτερη τεχνική σχολή στην Πάφο και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στην επαρχία μας. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, οι βουλευτές της Πάφου Χρύσανθο Σαββίδης και Νικολέτα Κωνσταντίνου έθεσαν στην Υπουργό Παιδείας τα θέματα, πλην όμως δεν έλαβαν ουσιαστικές απαντήσεις για λόγους που δεν υλοποιείται ο σχεδιασμός για το Νικολαίδιο. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρύσανθος Σαββίδης ανέφερε ότι η κυρία Μιχαηλίδου υποσχέθηκε ότι εντός του 2027 θα ξεκινήσουν τα έργα για τον Νικολαίδιο. Όμως, πρόσθεσε ο κύριος Σαββίδης, τα θέματα που αφορούν τις υποδομές των σχολικών κτηρίων θα επανέλθουν στην αρμόδια επιτροπή. Από την πλευρά της, η Νικολέτα Κωνσταντίνου ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ότι η επαρχία μας εξακολουθεί σε επίπεδο προγραμματισμού να λειτουργεί με υποδομές και σχεδιασμούς προ-15ετίας. Τόνισε ότι ο μαθητικός πληθυσμός αυξήθηκε, οι ανάγκες άλλαξαν και τα σχολεία, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Οι διαθέσιμες αίθουσες, είπε, δεν επαρκούν, εργαστήρια μετατρέπονται σε τάξεις, τα μετακινούμενα τμήματα αυξάνονται και οι σχολικές αυλές γεμίζουν με λιώμενες αίθουσες. Ακόμα και τον Ιούλιο, η τουριστική κίνηση στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς παρουσιάζεται μειωμένη, υποστηρίζει το μέλος της ΕΤΑΠ Κυριάκος Κλεάνθους. Με εξαίρεση τα Σαββατοκυριακά και τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, είπε ο κ. Κλεάνθους, η τουριστική κίνηση είναι πολύ μειωμένη συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς, πρόσθεσε, η απουσία μεγάλων ξενοδοχείων στην περιοχή δεν συμβάλλει στη σταθερή ροή τουριστών, με αποτέλεσμα οι μικρές τουριστικές επιχειρήσεις να μην μπορούν να επιβιώσουν. Χάθηκε το 60% της περίφημης παραλίας του κόλπου των Κοραλίων στην Μπέγια. Επισκέπτες και κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για την εικόνα που παρουσιάζει φέτος η παραλία. Ο δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, επιβεβαίωσε ότι η αμμώδης παραλία φέτος περιορίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό ανάγκασε τον Δήμο να αποσύρει περίπου το 50% των ειδών σκίασης. Ακόμη και τις τελευταίες ημέρες, είπε, συνεργείο του Δήμου αναγκάστηκε να αποσύρει άλλη μια σειρά από κρεβατάκια και ομπρέλες. Με αφορμή και παράπονα επισκεπτών ότι δεν υπάρχει στην παραλία ελεύθερος χώρος για επισκέπτες που θέλουν να τοποθετήσουν τα προσωπικά είδη σκίασης, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι εντός της ημέρας θα επανεξετάσει την κατάσταση στην παραλία και, αν χρειαστεί, όπως είπε, θα αποσύρει ο Δήμος περισσότερα κρεβατάκια και ομπρέλες. Ο Δήμος Πάφου προχωρά στην υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της εικόνας και λειτουργικότητας της πόλης. Σύμφωνα με ανακοίνωση, συνεχίζονται οι εντατικοί καθαρισμοί σε ολόκληρη την πόλη, με ιδιαίτερη έμφαση στην τουριστική ζώνη, στις κεντρικές νησίδες και στους κυκλικούς κόμβους, με σκοπό την διατήρηση ενός καθαρού και ευπρεπούς αστικού περιβάλλοντος για κατοίκους και επισκέπτες. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Νικολαίδου Κωνσταντία, που βρίσκεται στη γωνία Νίκου Νικολαίδη και Γεωργίου Χίου Ανίδη, κατάστημα 5 στο Elysia Park Παφίλια, στην περιοχή Universal στην Κάτω Πάφο, και Ερωτοκρήτου Άννα, που βρίσκεται στη Βασιλέο Στασίκου, κατάστημα 3 στο Προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, αραιοί, ομίχλη ή και ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής 3 από 4. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής 3 από 4 για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 από 4 και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 από 4. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονομεί. Νόμιση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους επικεφαλείς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν και ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα του δείπνου που είχαν με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, έχει καταστεί σαφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αν η Τουρκία επιθυμεί πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις, θα πρέπει να υπάρξει πρόοδο στο Κυπριακό. Παράλληλα, ο κύριος Λετιμπιώτης τόνισε πως καταδεικνύεται με σαφέστατο τρόπο ότι οι κυπρογενείς υποχρεώσεις της Άγκυρας είναι και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και υπέδειξε πως η Τουρκία θα πρέπει να επιδείξει στην πράξη την αποφασιστική βούλησή της για πρόοδο στο Κυπριακό. Υπογράμμισε ότι επιβάλλεται να καμφθεί η τουρκική αδιαλαξία ώστε να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση άτυπης πολυμερούς διάσκεψης που θα επικεντρωθεί στην ουσία του Κυπριακού με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την οριστική επίλυση του προβλήματος. Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου έγιναν μετά τη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τους επικεφαλείς της ΕΔΕΚ, της ΔΥΠΑ και των οικολόγων, κατά την οποία προέβη σε ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Την ανάγκη αξιοποίησης της ανανεωμένης δυναμικής για την προώθηση λύσης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ υπέδειξαν σε κοινή ανάρτησή τους ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στην ανάρτησή τους μετά το χθεσινό βραδινό δείπνο που είχαν στην Άγκυρα με τον Ταγίπ Ερντογάν, οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία είναι στρατηγικοί εταίροι. Ανέφεραν επίσης ότι η Τουρκία υπήρξε σημαντικός εταίρος στην αντιμετώπιση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στην στήριξη των προσπαθειών για δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν για το ενδεχόμενο απόκτησης των μαχητικών F-35 μετά τις συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε συνέντευξη τύπου κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θετική άποψη σχετικά με αυτό το ενδεχόμενο και ότι αποχώρησε ευχαριστημένος από την συνάντησή τους. Απορρίπτοντας την θέση του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Τουρκία, ο Ερντογάν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λάθος εκφράζοντας την αντίθεσή του για το θέμα. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ακόμη ότι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αυπήγηση πολεμικών πλοίων όπως φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών. Πάντως, χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε, ανέφερε ότι δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 78 τραυματίστηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες από τα αμερικανικά πλήγματα στη χώρα. Με ανάρτηση στην πλατφόρμα έξω, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου αναφέρει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχοθέτησαν 5 ιρανικές επαρχίες ενώ η Κεχηρία ήταν σε ισχύ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, Σέιχιλ Αλθάνι, δήλωσε πως το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευθούν στη διπλωματία. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον και η Ταχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το υπογεγραμμένο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τη στήριξη της Κύπρου προς το Λίβανο επαναβεβαίωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Λιβάνιο Υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων της χώρας Γιούσεφ Ρατζή. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου αποτελούν προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία και υπογράμμισε την βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να εργάζεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση μιας συνολικής στρατηγικής συμφωνίας Βρυξελών-Βηρητού. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου ευχαρίστησε τόσο τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη όσο και την Κυπριακή Δημοκρατία για τη διαχρονική στήριξη προς το Λίβανο. Παράλληλα, συνεχάρει την Κύπρο για το έργο και τον ρόλο που διαδραμάτισε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας αποκαλύπτει κενά και παράδοξα στην χωροθέτηση 6 σημείων ελιμενισμού σκαφών, τα οποία παρέμειναν από τα 2007 νεκρά. Ένα από αυτά τα σημεία, που είναι στην καρδιά της τουριστικής περιοχής της Πάφου, εμποδίζει σήμερα την υλοποίηση του έργου προστασίας του παραλιακού μετόπου από την διάβρωση. Ο εκπρόσωπος της ελεγκτικής υπηρεσίας, Μάριος Πετρίδης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η υπηρεσία πιστώνει πως οι σημαντικές καθυστερήσεις, εκτός από τη μη υλοποίηση των χώρων, προκαλούν και επιμέρους προβλήματα, αφού, όπως αναφέρει στην έκθεσή της, από τη μια η συγκεκριμένη θαλάσσια οι χώροι παραμένουν δεσμευμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, στερώντας από το κράτος τη δυνατότητα να τους αξιοποιήσει για άλλους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, και από την άλλη η επιβολή του ετήσιου τέλους και η καταβολή του από τους οικονομικούς φορείς που ανέλαβαν την υλοποίηση του έργου δεν φαίνεται να ικανοποιείται στο βαθμό που θα έπρεπε. Δεν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο από το Υπουργείο Παιδείας για το Νικολαίδιο Γυμνάσιο, την δεύτερη τεχνική σχολή στην Πάφο και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στην επαρχία μας. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, οι βουλευτές της Πάφου Χρύσανθος Σαββίδης και Νικολέτα Κωνσταντίνου έθεσαν στην Υπουργό Παιδείας τα θέματα, πλην όμως δεν έλαβαν ουσιαστικές απαντήσεις για λόγους που δεν υλοποιείται ο σχεδιασμός για το Νικολαίδιο. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρύσανθος Σαββίδης ανέφερε ότι η κυρία Μιχαηλίδου υποσχέθηκε ότι εντός του 2027 θα ξεκινήσουν τα έργα για τον Νικολαίδιο, όμως, πρόσθεσε ο κύριος Σαββίδης, τα θέματα που αφορούν τις υποδομές των σχολικών κτηρίων θα επανέλθουν στην αρμόδια επιτροπή. Από την πλευρά της, η Νικολέτα Κωνσταντίνου ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ότι η επαρχία μας εξακολουθεί σε επίπεδο προγραμματισμού να λειτουργεί με υποδομές και σχεδιασμούς προ-15ετίας. Τόνισε ότι ο μαθητικός πληθυσμός αυξήθηκε, οι ανάγκες άλλαξαν και τα σχολεία, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Οι διαθέσιμες αίθουσες, είπε, δεν επαρκούν, εργαστήρια μετατρέπονται σε τάξεις, τα μετακινούμενα τμήματα αυξάνονται και οι σχολικές αυλές γεμίζουν με λιώμενες αίθουσες. Ακόμα και τον Ιούλιο, η τουριστική κίνηση στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς παρουσιάζεται μειωμένη, υποστηρίζει το μέλος της ΕΤΑΠ Κυριάκος Κλεάνθους. Με εξαίρεση τα Σαββατοκυρίακα και τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, είπε ο κύριος Κλεάνθους, η τουριστική κίνηση είναι πολύ μειωμένη συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς, πρόσθεσε, η απουσία μεγάλων ξενοδοχείων στην περιοχή δεν συμβάλλει στη σταθερή ροή τουριστών, με αποτέλεσμα οι μικρές τουριστικές επιχειρήσεις να μην μπορούν να επιβιώσουν. Χάθηκε το 60% της περίφημης παραλίας του κόλπου των Κοραλίων στην Μπέγια. Επισκέπτες και κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για την εικόνα που παρουσιάζει φέτος η παραλία. Ο δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, επιβεβαίωσε ότι η αμμώδης παραλία φέτος περιορίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό ανάγκασε τον Δήμο να αποσύρει περίπου το 50% των ειδών σκίασης. Ακόμη και τις τελευταίες ημέρες, είπε, συνεργείο του Δήμου αναγκάστηκε να αποσύρει άλλη μια σειρά από κρεβατάκια και ομπρέλες. Με αφορμή και παράπονα επισκεπτών ότι δεν υπάρχει στην παραλία ελεύθερος χώρος για επισκέπτες που θέλουν να τοποθετήσουν τα προσωπικά είδη σκίασης, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι εντός της ημέρας θα επανεξετάσει την κατάσταση στην παραλία και, αν χρειαστεί, όπως είπε, θα αποσύρει ο Δήμος περισσότερα κρεβατάκια και ομπρέλες. Ο Δήμος Πάφου προχωρά στην υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της εικόνας και λειτουργικότητας της πόλης. Σύμφωνα με ανακοίνωση, συνεχίζονται οι εντατικοί καθαρισμοί σε ολόκληρη την πόλη, με ιδιαίτερη έμφαση στην τουριστική ζώνη, στις κεντρικές νησίδες και στους κυκλικούς κόμβους, με σκοπό την διατήρηση ενός καθαρού και ευπρεπούς αστικού περιβάλλοντος για κατοίκους και επισκέπτες. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Νικολαίδου Κωνσταντία, που βρίσκεται στη γωνία Νίκου Νικολαίδη και Γεωργίου Χίου Ανίδη, κατάστημα 5 στο Elysia Park Παφίλια, στην περιοχή Universal στην Κάτω Πάφο, και Ερωτοκρήτου Άννα, που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασίκου, κατάστημα 3 στο Προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, αραιή, ομίχλη ή και ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής 3 από 4. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής 3 από 4 για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 από 4 και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 από 4. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπο

στα Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, Πέμπτη σήμερα. Έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα. Είναι μια μινι προετοιμασία για το τρίμερο. Για το τρίμερο, για όσους μετά τη δουλειά την κάνουν με γρήγορα πηδηματάκια σε θάλασσες, παραλίες, εξοχικά και όπου αλλού. Μείνετε συντονισμένοι, είμαστε εδώ για σας, για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

όλα τα καλά μέσα σε μία εκπομπή. Ψάχνω να βρω τα λόγια να περιγράψω το μεγαλείο αυτής της εκπομπής. Υπερβάλλω τώρα προφανώς. Ξέρετε, έχω αυτό το black humor, για να μην το πω κάτι άλλο. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή, ως ήθιστε, έχει πολύ δυνατές ενότητες. Και πάμε να τις δούμε παρέα. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επέτη. Όλα αυτά θα τα θυμηθείτε, θέλετε, δεν θέλετε. Έχουμε φυσικά viral ειδήσεις, όποτε και όταν υπάρχουν σημαντικές τις λέμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε πρόταση ταινιών ή σειρών. Και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου. Είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ο Ιορδάνης αγαπητός official. Και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

Εδώ ακούς τα τραγούδια που δεν αλλάζεις ποτέ. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αυτό είναι Δέσμευση.

κόσμο με φάση. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πάλι σε Παγκράτιο Παγκρατία, δεν έχουμε πετίους. Ενώ σαν σήμερα το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, ενώ σαν σήμερα το 1821 οι Τούρκοι προχωράνε σε σφαγές Κυπρίων.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο και κακό και σύντομο ανέκδοτο. Ποιο είναι το πιο ευγενικό έντομο? Το παρακαλονί, μάλιστα. Οκ. Κάτι άλλο? Όχι. Πάμε σε τραγούδι καλύτερα.

Λοιπόν, σας περιμένω στα social media. Σας περιμένω εκεί να μου πείτε πώς είναι η μέρα σας σήμερα, αν είστε καλά ψυχολογικά. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και να αλληλεπιδράσουμε μέσα από τα social. Βρείτε το ραδιόφωνο, ακολουθήστε ή βρείτε και εμένα επίσης, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Στείλτε μας εκεί το μήνυμά σας και ελάτε να τα πούμε και μέσω αυτών των πλατφορμών.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που σε κάνουν να τις τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μην τρέπεσαι, τραγούδα μαζί μας.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών από Netflix. My Royal Nemesis, ο βασιλικός μου αντίπαλος. Πάρα πολύ δυνατή σειρά, μια από τις πιο δημοφιλείς νέες σειρές διεθνώς. Ρομαντισμός, πολιτικές ίντριγες, μυστικά και μια σχέση που ξεκινά ως αντιπαλότητα και εξελέσσεται σε κάτι πολύ πιο περίπλοκο. Ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τις σειρές με έντονο συνέστημα και πολλές ανατροπές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε. Πρώτη-τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Σας περιμένω με μεγάλη αγωνία και χαρά αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: ότι.
1: Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου. Έρχονται Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται στα μάτια της Γονίδης να γυρνούσες πίσω, Χρήστος Μενιδιάτης ότι πιο όμορφο, αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των χαμένων ονείρων.

Ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Σπύρου, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, για την Ιωάννα. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Μιχάλη, Τζοάννα, για λέγε για τον Χρήστο και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για τη Γεωργία.

Ήταν η Κέτη Γαρμπή, εσένα μόνο 2026, μια επιλογή της μέρης, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία που γιορτάζουν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν οι Μέλισσες με αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για την Εύη. Έρχεται η επιλογή της Ελευθερίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, αλλά και πολλές ακόμα επιτυχίες στη συνέχεια για τα επόμενα 20 λεπτά.

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη, μια επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Χριστίνας, Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Σαν σήμερα το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές των Κυπρίων. Σαν σήμερα το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell αλλά και ο Albert Einstein που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τέλος, σαν σήμερα το 1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Αναστασίας Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης και τι να πω για τη Δέσποινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλές βουτιές, καλά μπάνια και καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τα λέμε τη Δευτέρα.

τα τσιγάρα. Μπαίν σε μια ντάρα με στις τάχτες σου τραγουδάω. Εσύ στέλνεις αλλού τα κανάλια, μέτρας στις ψυχές σου, ξέρω δεν χωράω. Απ' τους τύπους περνάς που κοιτάς, με ρωτάς ποιος ρωτά για σένα στη σιωπή. Στα ποτάμια του νου, στους καθρέφτες του ουρανού.

με ξέρεις και ζεις ό,τι θες. Πες μου και ευθύνη δική μου, γιατί να ξεχνάω συνέχεια όσα θες. Εδώ δεν μένει κανείς, στα βράδια ζαρώνω να ζώνουν σιωπές.

0: Είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Τι έχω ξεχάσει εδώ. Να πούμε και τη φαντασία.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος» 90.